0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
2: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
1: Του αυτοκινήτου, ναι. Εσύ εννοεί
2: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίο. Το έντομο.
3: Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
2: Γιατί?
3: Υπάρχει
2: εδώ
3: Παγκόσμια Μέρα κουτιού.
2: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
1: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
3: Βενζίνη.
1: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
2: Μυρμήγκια.
1: Όχι.
2: Ακρίδες.
1: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
2: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
1: Και όμω όχι. Άλλο.
2: Παστίτσιο.
1: Όχι. Σκουλίκια. Μόνο.
2: Από όλα.
1: Όχι, όχι. Με κοπριά.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
3: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
1: Μερακλής.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
2: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
3: Περιμένουμε.
1: Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
3: Όπα! Αλήθεια λες.
1: Δεν το έχω πάρει.
3: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
1: Δηλαδή μην νομίζεις.
2: Περίμενε να το ξαναβάλω.
1: Όχι, άστα δεν πειράζει.
3: Ίσα ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
2: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
3: Θες να μου το κολλήσεις.
2: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
3: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
2: Έτσι.
3: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
2: Καλύτερα ίσως.
1: Πρέπει να πεις κλαρίνο, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
2: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
1: Χωρίς λόγο.
3: Ωραία, θα ήταν. Γεια σου, Γιαννάρα. Τσακ, πάρτο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξαποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Χρόνια πολλά στους λούλιδες.
2: Χρόνια το πολλά λούλι,
3: το λουλάκι.
1: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
3: Ο Χρήστος ο Λούλης.
1: Όχι.
3: Τι, Λούλης δεν υπάρχει όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
1: Καμιά φορά δεν σε λέγω, έλα ρε Λούλη.
3: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
1: Όχι, υπάρχει Λούλης,
3: όντως. Λούλης,
2: Λούλης. Όπως ναι, υπάρχει ναι. Και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
2: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
1: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
3: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
1: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
3: Το 72.
1: Το 72. Έλεος. 72. Έκανε χάλια.
4: 72.
3: Τι είμαι? 72.
1: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
3: Στα μάτια, έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ου, τι κάνουν, ου,
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι, και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, πόνο στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνε κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύ σπορό.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύ σπορό.
2: Καλό, καλό. Τίμιο, τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι, όχι. Χριστό, από αυτά που ακούστηκα πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέμπτη.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
0: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούν και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην Πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
0: Η Πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
0: στον δρόμο 89,8.
1: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική. Τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
1: νιώστε ασταμάτητη.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα.
14: Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή, παιδιά.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αλλά μεγάλο δέος και συγκίνηση, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου εμφανίστηκε, λέει, σε φρυγανιά του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είδα την έκταση στο κορδόνι.
1: Από τα πιο ωραία που είχε κάποιο στο Βατράχι.
3: Φανταστικό.
1: Είναι έπος πραγματικά.
3: Καλά, έπος ήταν από το Βατράχι. Και το ότι ξεκινάει η περιοδία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
3: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
2: Χρήστο, μια ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Πολύ καλή εβδομάδα. Μια ερώτηση και μια απάντηση θα σου έχω αμέσως.
3: Σε ό,τι ερώτηση και να σου κάνει.
1: Εγώ έχω να σου, μετά την ερώτησή σου, έχω να σου ανακοινώσω κάτι φοβερό.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Δηλαδή
3: κάνω... Είναι 7 η ώρα το πρωί, ηρεμήστε λίγο με τι ανακοινώσει και τι ερωτήσει.
2: Τι θα κάνουμε, παιδάκι μου, εμείς ξεκινάμε έτσι από την ώρα.
1: Κάνε την ερώτηση, κάνε την ερώτηση.
2: Έχεις κοιμηθεί καθόλου το βράδυ ή το πήρες σερί? Γιατί μέχρι και εγώ θα αρχίσω να τα παίρνω σερί τα βράδια.
1: Η αλήθεια είναι ότι κοιμήθηκα.
3: Φαίνεται από το μάτι του. Αν κοιτάξει μάτι, καταλαβαίνει πόσε ώρε έχει κοιμηθεί.
1: Πόσες?
3: Έχει κοιμηθεί ένα τετραωράκι, πιστεύω.
1: Μπράβο.
3: Με τετραωράκι. Φαίνεται εκεί.
1: Διακοπτόμενο. Γιατί ξύπνησα.
2: Την Αγγλία την είδες ολόκληρη.
1: Είναι φοβερό. Είδα εκείνο το τεταρτάκι φωτιά που έβαλε τα δύο γκολ.
2: Εγώ το έχασα αυτό.
1: Εκεί έγινε χαμός, μετά 2-1. Τι ματσάρα ήταν αυτή. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να σου πω, Κατερίνα, τι? Τη μεγάλη έκπληξη.
2: Τι έγινε?
1: Δεν είναι φοβερό ότι. Τι περιμέναμε? Από σένα το περιμέναμε, από όλοι το βρήκαμε.
3: Όπα!
1: Ναι.
2: Α, φυσικά.
1: Περιμέναμε την Κατερίνα Καραμπάτου, κύριε
2: Σιμώνα. Ήταν αυτό που σχολιάστηκε μέσα στο ασανσέρ τώρα.
1: Την Κατερίνα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ έχω να πω. Τώρα μιλάμε έτσι, είπαμε μια καλημέρα πριν.
2: Τώρα.
1: Περιμέναμε από την Κατερίνα Καραμπάτου να συγκινηθεί. Περιμέναμε το δάκρυ από την Κατερίνα Καραμπάτου.
2: Τα δάκρυα δεν είδατε.
1: Δεν τα είδαμε. Είχα βάλει στοιχηματάκι εδώ με τον Κορδόνη.
2: Και όχι μόνο αυτό, θυμάμαι ότι έρχεται κάποιο στοιχηματάκι με τον Κορδόνη για το πόσο θα κλάψω στη λήξη της εκπομπής.
1: Και όμως κάνεις την ανατροπή τη μεγάλη και έρχεται το διπλό στο 94 από τον Γιάννη Κορδόνη.
2: Ακριβώς.
1: Που χθες μαθαίνω συγκινείται.
2: Μαθαίνεις, εγώ το είδα.
1: Το είδες.
2: Εγώ το είδα.
1: Συγκινήθηκε δυνατά, μάλιστα.
2: Καταρχάς, του έστειλα μήνυμα ότι είναι σπουδαίος γιατί ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε αυτή την πορεία του στο καλύτερα δεν γίνεται.
1: Με ψηλά το κεφάλι.
2: Όχι, με ψηλά. Αυτό είναι το λιγότερο που έκανε. Ο τρόπος με τον οποίο τίμησε.
1: Πες μου,
2: σταθμό.
1: Έκλαψε.
2: Ναι, έκλαψε. Τίμησε την εκπομπή.
1: Τι θα πεις?
2: Τίμησε την παρουσιάστριά του. Ο τρόπος με τον οποίο έδεσε αυτό που κάνει πάντα με τον αποχαιρετισμό. Ήταν υποδειγματικό. Εγώ το έβλεπα μαζί με τα παιδιά. Συγκινηθήκαμε και οι τρεις μας πάρα πολύ. Παρόλο που μας έκανε να γελάμε,
1: περίμενε.
2: Κλαίγαμε.
1: Τι θα του πω τώρα? Τι θα σου πω?
3: Τι θα μου πεις?
1: Γλυκέ μου. Γλυκέ μου.
3: Το χεράκι μου πιάσεις μόνο. Μου πιάσεις χεράκι σε παρακαλώ.
1: Μπράβο ρε Γιάννη. Τελείωσε μια.
2: Μπράβο σου.
1: Έκλεισε ένα κεφάλαιο.
2: Μπράβο σου Γιάννη. Μπράβο. Χίλια μπράβο αγόρι μου.
3: Ήταν ωραία και όταν βλέπεις, παιδί μου, όταν φεύγεις από κάπου, να φεύγεις ωραία, να φεύγεις με αγάπη.
1: Εννοείται αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Ωραία συναισθήματα.
1: Πόσο καιρό ήσουν, Γιάννη?
3: 5 χρόνια.
1: Πέντε χρόνια. Μια πενταετία.
2: Και ήταν τέλειο.
1: Τα 5 χρόνια, πίστευτο.
2: Γιατί ένα από αυτά που έκανε ήταν να έχει την Αταλία Γερμανού να του λέει, επειδή εδώ έρχονται και μας τους παίρνουν με την πρώτη χρονιά, μη σηκώθεις και φύγεις κι εσύ, και λέει τουλάχιστον 5 χρόνια θα κάτσω.
3: Ήταν την πρώτη εβδομάδα.
1: Α, τότε στο.
3: Βγαίνω Σάββατο στην εκπομπή και την Κυριακή, τη δεύτερη, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα, 2001.

0: 2021. Και μου λέει: εδώ έρχονται όλοι, έρχονται, λέει, και μετά μα του παίρνουν άλλοι. Λέει: εγώ σ' ανακάλυψα, θα κάτσει τουλάχιστον 3 χρόνια. Και τότε θα τα κάνουμε 5. Και τι το χαβάλει, γιατί όντω θα κάναμε 5.
1: Άρα, Γιάννη, ουσιαστικά όταν πηγαίνει κάπου, κάθεσαι μια πενταετία. Δεν φεύγει γρήγορα.
0: Δεν μπορεί. Μια πενταετία, μια πενταετία.
2: Okay. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα καλό deal, Χρήστο. Ναι, είναι ένα καλό deal αυτό.
1: Okay.
2: Λοιπόν. 5 χρόνια τα παίζω, δηλαδή άνετα. Ήθελα να πω όμως ότι όταν κάνεις live εκπομπές, οι οποίες θέλουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το δόσιμο, αυτό το πάθος, 100% από μέσα σου, είδες που συγκινείσαι όταν κάτι ολοκληρώνεται. Γιατί με κοροϊδεύατε για τα δάκρυα, αλλά όμως έρχεται η στιγμή που αυτό βγαίνει αυθόρμητα και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο και πολύ τιμητικό για αυτό που συμβαίνει.
1: Οκ, okay, εντάξει, θα την ακούσω αυτή την άποψη. Πολύ ωραία άποψη είναι αυτή.
2: Και λέει του χρόνου κλάματα ο Χρήστος.
1: Εγώ δεν μπορώ να συγκινηθώ, παιδιά.
0: Δεν παιδιά, γιατί είπατε. Όχι,
1: όχι, εγώ θαυμάζω αυτού που συγκινούνται. Δηλαδή είδα και τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου που συγκινήθηκε προχθές.
2: Αυτό δεν το είδα, πού?
1: Ναι, συγκινήθηκε.
2: Σε ποιο, στο Tonight. Στο Tonight, ναι.
1: Δεν ξέρω, πάντω τον είδα.
0: Κάνει πολλές.
1: Λοιπόν, ωραία. Και μετά τη συγκίνηση.
0: Μετά να πούμε για Χάλαντ.
1: Έχουμε συγκίνηση του Χάλαντ. Όχι, ο Χάλαντ δεν συγκινήθηκε καθόλου.
0: Τι να συγκινηθεί, αυτό δεν συγκινήθηκε. Είναι ρομπότ.
1: Έβαλε τον κολάκι.
0: Είναι ρομπότ, είναι ρομπότ.
2: Τι κεφαλιά ήταν αυτή.
0: Έχω υποψίες ότι μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία που είχε πει, μία από τις 4 κατηγορίες εξωγήνων. Ρε, ο τύπος τώρα είναι Terminator. Στο δεύτερο γκολ. Βάζει το δεύτερο γκολ που άλλοι θα τρελνόντουσαν.
1: Τίποτα. Κοιτάει απλώ.
0: Κοιτάει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι επικίνδυνο.
2: Γιατί αυτό έτσι.
0: Είναι επικίνδυνο, δεν ξέρω, κάτι γίνεται.
2: Δεν θέλει, πιστεύετε.
1: Είναι στο δικό μου στυλ αυτό.
0: Ναι, ναι, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Είναι μηχανή, είναι μηχανή ο τύπος.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Είναι Χάλαντ Φερεντίνο.
1: Εν τω μεταξύ,
2: είναι μηχανή. Εν τω μεταξύ, ο Αρίωνασε. Μου λέει θα χάσει η Βραζιλία, να δει.
1: Ναι, εντάξει. Α, έχω εδώ το μήνυμα στο Γιάννη. Το έχω κάπου, το έβλεπα πριν. Το έδειξα και στον Δημήτρη τον Αρετάκη. Θυμάστε το μήνυμα που σου είχα στείλει 18 Ιουνίου.
0: Την Νορβηγία.
1: Που σου έχω πει την Νορβηγία ότι θα την έχουμε τετράδα και είναι πιθανό. Βέβαια, είχα βάλει και την Αγγλία. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θα παίξουν μεταξύ τους. Μία από τις δύο.
0: Τώρα παίζουν μεταξύ τους.
1: Κάνω πρόβλεψη του, λέω του Γιάννη, για τετράδα Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία, Νορβηγία. 18 Ιουνίου ναι, ναι. Το έχω πει. Χωρίς να ξέρουμε ακόμα.
0: Είχες βάλει τη Γερμανία μέσα, και... τη Νορβηγία μέσα.
1: Και είναι η Νορβηγία και παιδιά, είναι πολύ πιθανό η Νορβηγία να πάει καλή και η Αγγλία.
0: Αγγλία, Νορβηγία.
1: Ματσάρα, τρομερή ματσάρα. Τρομερή.
2: Πότε παίζει αυτό.
0: Τώρα, 8 νομίζω ξεκινάνε από
1: νομίζω 9 του μήνα
0: 5
1: πρέπει,
0: και μετά. Ναι, από 5 κάπου και εκεί μετά.
1: Είναι. Το αυριανό επίση είναι δύσκολο γιατί πάλι το βράδυ θα έχουμε ξενυχτιά. Έχουμε Αμερική με. Βέλγιο, τις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Δεν νομίζω ότι έχει κακές καιρικές συνθήκες, άρα θα γίνει κανονικά. Γιατί το Μεξικό, Αγγλία, είχε κακές καιρικές συνθήκες και αναβλήθηκε για μια ώρα. Οπότε ξύπναγες, έβλεπες κάτι άσχετο, έδειχνε ξανακοιμώσουν. Θα γίνει
0: νερό.
2: Το δείχνει και η ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ναι, και η ΕΡΤΕΝΑ.
0: Και η ΕΡΤΕΝΑ μερικά παιχνίδια, ναι.
1: Και το κακό ποιο ήταν με την ΕΡΤΕΝΑ, ότι έδειχνε κάτι άλλο, έδειχνε ένα σύριαλ. Δηλαδή, αν δεν το πάταγε.
0: Δεν κατάλαβε, μπορεί να μπερδευόσουν.
1: Ναι, έπρεπε να το ανοίξει τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτά για την ώρα.
0: Έλα, πολλά είπαμε.
1: Πολλά είπαμε.
0: Συγκινηθήκαμε,
1: κάναμε, πάμε παρακάτω.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Έχει καθυστερήσεις, είναι η αλήθεια. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Μετά στην κάθοδο, εκεί από Κόκκινο Μήλο μέχρι λίγο παρακάτω. Έχει κάποιες καθυστερήσεις. Μέχρι λίγο παρακάτω.
2: Λίγο παρακάτω πού?
0: Λίγο παρακάτω. Έχει καθυστερήσεις.
2: Μπαίνοντας ή βγαίνοντας.
0: Κατεβαίνοντας. Στην έξοδο της Αττικής Οδού, στην Εθνών Λαμίας. Πάρα πολύ. Πώς ξέφυγες εσύ? Βλέπω εδώ πέρα είναι κατακόκκινο. Έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Στην έξοδο εδώ,
2: Αττική.
0: Α, καθυστέρησες, εντάξει. Επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και εννοείται στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 12. Πρέπει να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες εδώ που βρισκόμαστε είναι υπέροχες.
1: Εννοείς μέσα στο ραδιοθάλαμο?
0: Όχι, γενικότερα στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Χτες γύρισα από Κύπρο.
1: Είχες πάει στην Κύπρο, το... είδα στα κανάλια, δηλώσεις.
2: Σοβαρά.
0: Α, δηλώσεις, ήρθε ένας τυπάκος εκεί. Πώς είπε, τακ! Πώς εμφανίστηκε, ήταν φοβερός.
2: Από ποια κανάλια
1: ήσουν ωραίος όμως, γιατί πήγαινε, ερχότανε. Έκανε και κάτι στριφογυριστά, σε ακολουθούσε η κάμερα.
2: Από πού ήταν, αφού τελειώσει όλες τις εκπομπές.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν από τον Λάμπρο, από τον Λάμπρο και την Ιωάννα.
0: Ναι, εμφανίστηκε ξαφνικά. Όπα, λέω πού είσαι εσύ. Είχε πλάκα.
2: Τι είχες να κάνεις στην Κύπρο?
0: Πήγα για δουλειά.
2: Σοβαρά, δεν το ήξερα.
0: Τη ζέστη, παιδιά, φούρνος.
2: Χαμός, ε.
0: Και δεν έχουν πιάσει ζέστες ακόμα.
1: Φούρνος τύπου 42.
0: Αυτή την αίσθηση έχει. 40-42 τέτοια.
1: Μήπως αλλά από είχε την υγρασία λιγότερη. Είναι, από την υγρασία θα είναι.
0: Αλλά είχε 35-36 ήταν. Ένιωθες όμως πραγματικά καύσωνα. Έρχεσαι εδώ δηλαδή και λες.
2: Και στην Κύπρο είναι και συνηθισμένοι, εντάξει, οι άνθρωποι. Έχουν ζεστή. Στη Γαλλία που παίζανε μπουκέτα μέσα στα. Ναι. Το είδατε.
1: Καλά, το είχαμε δείξει στην εκπομπή. Αυτό,
2: ρε. Ναι, ξύλο τώρα.
0: Ναι, γιατί
1: μιλάμε,
0: δεν έχουν.
1: Μπαίνανε μέσα χωρίς έλεος.
2: Απίστευτο.
0: Ναι, είδες πως είναι. Σκέψου να μας αφήνουν.
1: Γιατί αυτοί δεν έχουν. Δεν έχουν ερκοντήσιον οι άνθρωποι.
0: Σκεφτείτε για μια μέρα να μην είχαμε, παιδιά, νόμους. Δηλαδή να έλεγε κάποιος σήμερα κάντε ό,τι θέλετε. Σήμερα εδώ στην Ελλάδα.
1: Δεν θέλω να το σκοτώσω.
2: Υπάρχει ποινή, ε.
0: Σήμερα είστε ελεύθεροι. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Τι θα γινόταν?
2: Μπαίνω τράπεζα κατευθείαν. Φέρτε. Ναι, όχι, λέω τώρα.
1: Αν δεν
0: έχετε. Παίρνω πίσω.
2: Γιατί αφού μπορείτε, κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Κάντε θέλετε για μια μέρα. Την άλλη μέρα όμως οι πράξεις σας θα τιμωρηθούν.
2: Μετά την απομάκρυνση του ταμείου.
1: Ναι, για
0: μια μέρα.
2: Το ρώτησα.
1: Θα έχει ποινές ή δεν θα έχει?
0: Μία μέρα. Την άλλη
2: δεν υπάρχει
0: έχει.
2: Αναδρομικό τέτοιο μετά, ρε φίλε, θα με τιμωρήσεις. Όχι.
0: Θα σε αφήσουμε, φίλε.
2: Ναι, καλά.
0: Τέλος πάντων. Πώς το ευχαριστηθήκαμε την Παραγουάη. Επανέρχομαι.
2: Ναι, τι βρώμικη ομάδα.
1: Είναι τόσο λογαρισμένο.
0: Τι αντιαθλητική ομάδα.
2: Βρώμικη,
0: πόσο υπέροχο το πράσινο ακροτήριο, Κατερίνα. Τι ομάδα ύμνος, έπος είναι αυτή. Πόσο στάθηκε υπέροχα απέναντι στην Αργεντινή. Πόσο τρομερός ο Μέση και ο Βοζίνια που πήγαν στο τέλος. Ναι. Έδωσε το συγχαρητήρια ο Μέση στο Βοζίνια. Του έδωσε την φανέλα του. Υπέροχες στιγμές.
2: Την κολάρα έβαλε αυτός ο δεύτερος.
0: Αυτό. Έχεις καταλάβει αυτό το παιχνίδι τι έχει γίνει?
1: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Εκεί έγινε, έπαιζε ο καλύτερος με τον μικρότερο, ο μεγαλύτερος, Δαβίδ Γολιάθ. Και κατάφερε το πράσινο ακροτήριο, αυτό το μικρό νησάκι.
2: 500.000. Τίποτα, η Λάρισα είναι.
0: Να κάνει το 2-2, να αντισταθεί απέναντι στην
1: Μπράβο
0: Αργεντινή,
1: τους,
0: να πάει στην παράταση με πολύ ωραίο τρόπο, με ένα από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει ποτέ σε Μουντιάλ. Το δεύτερο γκολ που
2: υπεργολάρα.
0: Υπεργολάρα.
1: Του Παραγουανού.
0: Όχι.
2: Έχουμε φύγει από την Παραγουάη τώρα.
1: Πράσινο
2: ακροτηριακό.
0: Παραγουάη.
2: Ακροτηριανό.
0: Η Παραγουάη είναι η ομάδα.
1: Όνειδος.
0: Όνειδος.
2: Όνειδος. Βαριές κουβέντες.
0: Όνειδος. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν πραγματικά.
1: Βρείτε να μου δείξετε την κολάρα, παιδιά, να ξέρω.
2: Σε παρακαλώ, πώς μιλάς έτσι πρωί-πρωί?
1: Είπα, βρείτε μου να μου δείξετε την κολάρα.
2: Εντάξει. Ωραίο, μου αρέσει αυτό.
0: Την κολάρα.
2: Έχω 3-4
0: γκολάρες.
2: Γκολάρες,
1: συγκεκριμένη γκολάρα.
2: Α, θες συγκεκριμένη.
1: Θέλετε συγκεκριμένη που λέει ο Χρήστος. Ενώ η Παραγουάη.
0: Η Παραγουάη, αντιαθλητικό παιχνίδι.
1: Με ποιον έπαιζε?
0: Έπαιζε με την Γαλλία. Πάγαν τον Εμπαπέ, αγωνιές στον, ξέρω εγώ, πώς το λένε, στον Ντεμπελέ. Ο διαιτητής δεν έκανε τίποτα
1: πολύ.
0: Ναι, απορούμε όλοι γιατί άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί έτσι.
2: Τηλεφώνημα Τραμπ σε Ινφαντίνο.
0: Το δεν το ξέρω, όχι, δεν το είδα.
2: Έγινε της κακομοίρας. Νούμερο ένα θέμα συζήτησης.
0: Έλα ρε, για πες το.
2: Τον πήρε τηλέφωνο και του είπε να κάνει κάτι για να παίξει ο Αμερικάνος που είναι τιμωρημένος.
0: Ποιος ο...
2: Πώς τον λένε τώρα αυτόν?
0: Ο Πεχταράστος.
2: Ο Πεχταράστος.
0: Ναι.
2: Και του λέει, και έχει γίνει χαμός τώρα ότι επεμβαίνει στο...
0: Έλα ρε.
1: Πήρε ο Τραμπ τη... Κάπου το διάβασα αυτό. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αυτό εγώ κάπου το είδα, το διάβασα.
0: Δεν το έχω δει.
1: Ναι. Και νόμιζα ότι είναι πλάκα.
2: Όχι,
1: είναι
2: εσύ, κανονικό. Τι πλάκα, εννοείται ότι είναι κανονικό.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
2: Εννοείται ότι είναι κανονικό.
0: Πήρε τηλέφωνο να τον βάλει μέσα.
1: Νόμιζα ότι είναι σαν αυτά τα βατράχια που διαβάζει ο Χρήστος.
2: Όχι, είναι κανονικό, είναι κανονικό.
0: Ωραία,
2: ο Ινφαντίνο είναι ο πρόεδρος της FIFA.
1: Ναι. Εγώ θα τρελαθώ.
2: Ναι, και πήρε να καθαρίσει ο
0: Τραμπ. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να τον βάλει τώρα.
2: Σου λέει τι από ποδόσφαιρο, έτσι γίνονται τα πράγματα, έτσι. Μάλλον φαντάζομαι και εδώ θα σου λέει. Οπότε κάτσε να πάρω ένα τηλεφωνάκι.
0: Σε λίγο θα παίξουμε letter game, παιδιά.
2: Φαντάζεσαι τον βάλει κι άλλος. Πει εντάξει, το κανονίσουμε.
0: Τι θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς τώρα.
2: Τι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς?
0: Δεν μπορεί να αναπών.
2: Έγινε όντως.
1: Καταπληκτική η πάσα. Καταπληκτική η πάσα. Περιμένετε, πρέπει να μείνουμε στο απόν. Καταπληκτική η πάσα.
0: Από τον απόν στο θέατρο Βράχο, κυρίες και κύριοι. 2 11 18 91 8 9 8. Σεμινότητα. Απλότητα.
1: Αυτό.
0: Δημιουργικότητα.
1: Μπράβο.
0: Υπέροχα πράγματα.
1: Αυτό,
0: σε λίγο
1: αυτό,
0: μαζί
1: αυτό,
0: σας.
1: Αυτό.

0: Δρόμος 89,8 και όντως οσμή σκανδάλου στο παγκόσμιο, καθώς όπως γράφουν οι New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA Infantino, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή του Μπάλογκαν. Φόλαριν Μπάλογκαν, είναι ο παιχταράς που έχουν σε Αμερική. Τρία γκολ μέχρι στιγμής έχει βάλει ο Μπάλογκαν, αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Βοσνία με απευθείας κόκκινη. Όταν ένας παίκτης κατένα αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, τιμωρείται μίνιμου με μία αγωνιστική.
1: Ναι, το ξέρω αυτό. Ναι.
2: Σημαίνει ότι θα έχανε το Αμερική-Βέλγιο για να περάσει την πρόκληση 8.
0: Όπως αναφέρει το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, το Πειθαρχικό Όργανο δύναται να αποφασίσει την ολική μερική αναστολή της εφαρμογής, λέει. Mm-hmm. Και μετά από αυτή την παρέμβαση, όπως σύμφωνα πάντα με New York Times, έτσι, πήραν πίσω την αποφασία.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς το έχετε δει αυτό το περιστατικό, το ξέρετε. Μήπως η κόκκινη, κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, μην με κοιτάτε έτσι.
2: Κάντον.
1: Μήπως η κόκκινη δόθηκε άδικα στον Μπάλογκαν.
2: Όχι.
1: Δηλαδή, μήπως ήταν μια πάρα πολύ αυστηρή ποινή.
0: Όχι, τι έπαιρνε δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που δίνεται, δεν έχει καμία σημασία.
2: Εντάξει, σου λέει ότι εκεί θα ήταν κάπως πιο δικαιολογημένο. Όχι, ήταν κόκκινη.
1: Ήταν κοκκινάρα, ας πούμε, κανονική.
2: Ήταν κόκκινη.
0: Ήταν κόκκινη, τέλος. Από τη στιγμή που
1: δεν ήταν κόκκινο, ας πούμε, σαν τον Πετρέλη, ήταν αυτό.
0: Γι' αυτό. Το VAR υπάρχει αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Εάν.
2: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει πίσω τότε.
0: Θα μπορούσε να την πάρει τότε. Από τη στιγμή που δόθηκε, τέλος. Γι' αυτό υπάρχει το VAR.
1: Okay.
0: Είναι η δικαιοσύνη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Αλλά οι New York Times λένε ότι
0: μετά
1: όμως
0: από παρέμβαση του Τραμπ πήραν πίσω αυτή την απόφαση.
2: Έπαιξε τηλεφωνάκι.
1: Υπάρχει, αλλά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα από τους νόμους, εννοώ.
0: Κατάλαβα
1: τη FIFA.
0: Αν υπάρχει παραθυράκι.
1: Να γίνει αυτό.
2: Βρήκαν ένα παραθυράκι.
1: Τραμπ,
2: βρήκαν
1: τέλος.
0: Όχι, όχι. Δεν, κάποιο παραθυράκι υπάρχει. Δεν γίνεται να είναι έτσι. Πάρτε πίσω χωρί.
2: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι πρωτοφανές, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Θυμίζουμε βέβαια ότι ο Ινφαντίνο είχε απονείμει στον πρόεδρο των ΗΠΑ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA.
2: Που δεν λέγαμε τότε ότι δεν μπόρεσε να πάρει τον Νόμπελ ειρήνης, πήγε η FIFA και του έδωσε.
1: Είναι κύριος αυτός. Είναι φίλοι. Εγώ, ας πούμε, γίνεται μια δική, ρε Χρήστο. Έτσι, και μπορείς να την αλλάξεις εσύ. Δεν σε παίρνω εγώ να τηλέφωνο. Χρήστο, άκου.
0: Όχι, εγώ είμαι δίκαιος, δεν αλλάζω. Είμαι αντικειμενικός σε αυτά.
2: Ακριβώς δίκαιος.
0: Όχι. Σε παρακαλώ, μη με πιέζεις.
1: Ακόμα και αν σε πάρω
0: τηλέφωνο. Μη με πιέζεις.
1: Ακόμα και αν μου έχεις δώσει ένα βραβείο. Ακόμα και αν δεν ξέρω εγώ τι.
2: Επίσης γίνεται στην Αμερική το Μουντιάλ. Δηλαδή τον έχει ικανό τον Τραμπ και ο Ινφαντίνο και όλοι μας να του λέγει εντάξει, δεν θα την πάρεις πίσω. Ωραία.
1: Ακυρώνεται.
2: Τα κλείνω τα γήπεδα. Δεν μπαίνεις. Λουκέτο. Θα το βρεις με λουκέτο το γήπεδο.
0: 7 η ώρα σήμερα έχουμε Ισπανία-Πορτογαλία, έτσι.
2: 10.
0: 10 είναι.
1: Αύριο είναι το 7.
2: Η Αργεντινή.
0: Σήμερα είναι 10 λοιπόν. Ισπανία-Πορτογαλία παιχνιδάρα.
1: Μας βολεύει το 10.
0: Στις 3 η ώρα έχουμε το Αμερική-Βέλγιο.
1: Αυτό δεν μας βολεύει.
0: Αυτό δεν μας βολεύει
1: καθόλου. Καθόλου. Αυτό δεν μας βολεύει καθόλου.
2: Πάρε ένα τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Ο Τραμπ γιατί επεμβαίνει και δεν επεμβαίνει.
1: Φερεντίνο.
2: Ινφαντίνο, Φερεντίνο.
1: Ολόκληρος Φερεντίνο στον Ινφαντίνο.

0: Δρόμος 89,8 και λέγατε κάπου άκουσα πριν να λέτε για bacon την ώρα του τραγουδιού. Ποιος είπε για bacon?
1: Εγώ είπα για bacon γιατί παρακολουθούσα εκεί την Κατερίνα που ανέβαζε κάτι ωραία και βλέπω ένα πιάτο. Πολύ ωραίες φωτογραφίες
2: έχω βγάλει.
1: Εγώ όπως ξέρεις περιμένω τα ωραία τα τοπία, ωραίες οι θάλασσες, αλλά περιμένω να δω το φαΐ.
0: Ναι, σωστό.
1: Και εκεί που περιμένω να δω ρε παιδί μου ένα πιάτο. Το κοιτάω, λέω τι είναι αυτά εδώ πέρα. Βλέπω κάτι σπαράγγια. Λέω βάργε. Μετά βλέπω από κάτι κουνουπιδάκια. Και τι θέλω να λέω, καλά είναι δυνατόν. Τι είναι αυτό, φάει λίγο, βάλε ένα μπεϊκονάκι, βάλε κάτι να γουστάρουμε
2: εγώ,
1: λίγο.
2: Με τα σπαράγγια μπορεί να πάθω πανικό από
1: ναι,
2: τη χαρά.
1: Ναι, σπαράγγι, δώσε μα.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ να τρώω σπαράγγια.
0: Ο σκέτο όμω να έχει κάτι. Να έχει το κρεατάκι του.
2: Το κρεατάκι του.
1: Ένα συνοδευτικό σε ένα.
2: Συνοδευτικό το κρέας στο σπαράγγι. Ή το σπαράγγι στο κρέας, πώς το έχετε στο μυαλό σας?
1: Όχι, το βασικό είναι το κρέας και το σπαράγγι να είναι συνοδευτικό.
2: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μαγειρέψει κανείς σπαράγγι.
1: Πες τρεις τρόπους να μαγειρέψει ένα σπαράγγι.
2: Αυτά που είδες εσύ είναι τα απλά.
1: Τα απλά.
2: Αυτά.
1: Κοκκινιστό σπαράγγι.
2: Κοκκινιστό δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αν το βάλει λίγο βουτυράκι και σοτάρει. Και το σοτάρεις πάνω στο τηγανάκι, μπορεί να γίνει έθεσμα τρομερό. Αλλά είμαι σε αυτή τη φάση της διατροφής. Mm. Κατάλαβες που μου τα έχουν κόψει όλα.
1: Μόνο
2: σπαράγγι.
1: Μόνο σπαράγγι.
2: Όχι, και κουνουπίδια και μπρόκολα και τέτοια πράγματα.
0: Στην Κύπρο, όταν λες bacon, το λες στο σουβλάκι. Λες μια σουβλακούα με bacon.
1: Βάζουν bacon στο σουβλάκι.
0: Το είναι το χοιρινό με λίπος. Νομίζω πουλάδα κάπως λέγεται.
1: Πουλάδα.
0: Είναι αυτό το κρεατάκι που έχει λίγο λίπος. Υπάρχει το σκέτο.
2: Δηλαδή
0: και
2: είναι σαν
0: bacon.
2: Παντσέτα.
0: Ναι. Το βάζουν μέσα στο σκέτο. Είναι τέλειο, φανταστικό, φανταστικό.
1: Όχι παντσέτα, πανσέτα.
0: Πανσέτα.
2: Α, συγγνώμη, πανσέτα.
1: Τώρα είναι φαλτσέτα.
0: Φαλτσέτα, είναι μαχαιράκι. Η πανσέτα. Η σπαραγκούα. Τι πάθαμε.
2: Έμαθα να μοιάζει
0: κόρη μου.
2: Κόρη μου, κόρη μου.
0: Κόρη μου, τι είναι αυτό που λες.
2: Κανένα άλλο.
0: Μεγάλο πασαμά.
2: Εκτό από το.
0: Σιγά σιγά θα μου
2: έρθει.
0: Από GGG.
2: Τι είναι αυτό.
0: Από GGG. Τι είναι αυτό. Από GGG. Τι σημαίνει.
2: Τι είναι το GG αυτό.
0: Από GGG.
2: Από GGG.
0: Από GGG.
2: Έχει να κάνει με τους GGKs το καλοκαίρι.
0: Όχι. Και εγώ αναρωτήθηκα κάτι τέτοιο. Μιλάμε εμείς οι δύο έτσι.
2: Ναι.
0: Κόρη μου, από GGG.
2: Α, μήπως είναι το από πώς εσύ.
0: Όχι, εγώ αυτό νόμιζα δεύτερο.
2: Τι.
0: Κόρη μου, από GGG.
2: Από GGG.
0: Ναι.
2: Από... Πες κάτι ρε.
1: Πες το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
0: Από εκεί και εκεί.
2: Από εκεί και εκεί, σωστά.
1: Τι είναι το από εκεί και εκεί.
0: Από εκεί και εκεί τι θα γίνει, ρε φίλε. Από εκεί και εκεί έχουμε αυτό.
2: Πώς λέμε, από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα, από εκεί και εκεί.
2: Από εκεί και εκεί. Γιατί βλέπουμε μπροστά.
0: Μπράβο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora. Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Λερόι Μερλίν.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
12: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
19: Αθήνα, Ελλάδα
18: και σε όλο το πλανήτη.
20: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δρόμος 89,8, 8 παρά 20 η ώρα. Ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό που κάνουν 2-3 παίκτες δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο που είδα, και άλλο ένα που δεν τον θυμάμαι. Που κάνουν λίγο ότι πάνε να βαρέσουν το πέναλτι,
0: διστάζουν
1: λίγο και μετά ξαναπάνε.
2: Το κάνουν μεγάλη μπουρδα το θεωρώ.
1: Το κάνουν επίτηδες.
2: Για να ψαρώσουν τον τερματοφύλακα.
1: Για να ψαρώσουν τον τερματοφύλακα, ναι. Για να τον δουν προς τα που θα πάει για να το ρίξουν αλλού,
2: ναι,
1: ας πούμε.
2: Το έκανε χθες και ο Βραζιλιάνος που πήγε να βαρέσει το πέναλτι.
1: Και
2: δεν ψάρωσε ο Νορβηγός, έμεινε ακούνητος.
1: Ναι, αλλά αυτός ο Νορβηγός όμως τι είναι? Δεν είναι τερματοφύλακας αυτός. Αυτός είναι μπετόν. Τι πράγμα είναι, ρε παιδάκι μου?
0: Χτες έκανε την καλύτερη του εμφάνιση και νομίζω ότι αυτός και ο Χάλαντ είναι οι δύο βασικοί.
2: Ήτανε, ναι.
0: Και οι δύο πιτσιρικάδες.
1: Πώς ήταν αυτόν τον ένα, Νίλαντ.
0: Νίλαντ. Γι' αυτό και βγήκε και ένας τίτλος που λέει Μεγάλη Νίλα για τους.
1: Μεγάλη Νίλαντα.
2: Όταν είναι Νίλα.
1: Αυτός είναι ωραίος.
0: Το διάβασε ένα site γι' αυτό.
2: Ωραίο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ποιοι έχουν χάσει πέναλτι μέχρι τώρα στο.
2: Ο Μέση.
0: Ο Μέση και ο.
2: Και ο Βραζιλιάνο.
0: Πώς το λένε, ο Βραζιλιάνο.
2: Ο Λουίς Έμερσον.
0: Όχι. Που έδωσε και την assist.
2: Μπερνάρντο Σίλβα.
0: Όχι.
2: Ο Σίλβα.
0: Όχι.
2: Κλέιτον.
0: Όχι, καμία σχέση με Σίλβα.
2: Δεν έχεις με Σίλβα.
0: Όχι, δεν έχεις.
2: Γιατί έχω κολλήσει με το Σίλβα.
1: Και ενώ ψάχνουμε αυτό, και ενώ εμείς προβληματιζόμαστε με τέτοιου είδους πράγματα, παιδιά, δεν φαντάζεστε τι προβληματίζει το
2: Μπρούνο Γκιμαράες.
0: Πού παίζει?
2: Δεν παίζει στη Manchester United. Όχι, γιατί έχει πάρει μεταγραφή στη Newcastle. Παίζει στη Newcastle.
1: Να τα λέμε τώρα. Ενώ εμείς λοιπόν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
0: Τώρα που είπες αυτό, έβλεπα. Ένα,
2: που να πούμε συγγνώμη κιόλας, αν είχε βάλει το πέναλτι θα ήταν πολύ διαφορετικό. Εντάξει, το παιχνίδι, ναι, και θα είχε άλλη τύχη η Βραζιλία. Πήρε έναν ολόκληρο λαό στις χώμους του και το χάσε.
1: Όταν έγινε αυτό, συγγνώμη, θέλω να το πω αυτό. Πρέπει μισό λεπτό, Χρήστο.
2: Φίλε, έτσι, άρχισε παρένθεση τώρα.
1: Ναι, τώρα άνοιξε παρένθεση. Άκουσε τώρα. Την ώρα που το βαράει το πέναλτι και κάνει. Δες, παίρνει αυτές τις διαρχοματικές. Κάνει. Για να μπορέσει να συγκεντρωθεί. Mm-hmm. Είναι χιλιάδες κόσμου, mm-hmm, τον παρακολουθεί όλος ο πλανήτης τώρα.
0: Εκατομμύρια.
1: Έτσι.
0: Το χιλιάδες είναι μια σταγονίτσα που λες.
1: Άκου
0: εκατομμύρια.
1: Τώρα. Εκατομμύρια. Όχι, εννοώ αυτοί που είναι εκεί μέσα, ρε παιδί μου, αρχικά. Ναι. Και μετά όλος ο κόσμος παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή.
0: Γιατί εκεί δεν βλέπουν κοντινά καλά.
1: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν έχει τρομερό άγχος αυτός ο άνθρωπος.
0: Εννοείται.
1: Έχει τρομερό άγχος. Πώς να αποδώσει, και όταν δεν το βάζει. Εξφενδονίστηκα από το κρεβάτι πάνω.
0: Εννοείται.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, εγώ τώρα.
2: Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Χρήστο, συγγνώμη πάλι.
0: Ναι, δεν μπορείτε να μιλήσω.
2: Δεν έχει αναφέρει η Κατερίνα ότι ο Γκιμαράες είναι.
1: Ωραίος γκόμενος.
2: Είναι.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ωραίος γκόμενος.
1: Όχι, όχι, νόμιζα ότι.
0: Καλά, η καραβάτο έχει.
1: Συγγνώμη.
0: Άμα την αφήσουμε ελεύθερη.
1: Συγγνώμη. Δεν το είπα. Δεν το είπα. Δεν το είπα.
2: Ο Γκιμαράες είναι. Πώς εξηγούνται όλα αυτά τα οποία ανέφερες τώρα?
0: Τι είναι? Α, καρκίνος.
2: Είναι σκορπιός.
1: Είναι σκορπιός.
2: Είναι σκορπιός.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ψάξω λίγο του σκορπιού.
2: Είναι
1: το
2: σκορπιός.
1: Δηλαδή για τους
2: είναι
1: σκορπιούς, δεν
2: κλασική περίπτωση σκορπιού, Χρήστο, που χάνει πέναλτι.
0: Εντάξει, τώρα τα εξηγεί όλα, ρε φιλέ.
1: Δεν ξέρω για
0: σκορπιού. Σιγά σιγά σε βλέπω. Συγκινήσαι. Ζωδιάκια.
2: Εννοείται, φιλέ.
0: Έχεις γίνει.
2: Μένω σε εποχή διαφορετική τώρα. Τελειώσαν αυτά.
0: Έτοιμο.
2: Τελειώσαν αυτά. Σε λίγο θα αποθεώσω και το έργο της κυβέρνησης. Να είσαι έτοιμος.
0: Και είσαι κομπλάν. Τι τραβάμε.
2: Ήθελες να πεις κάτι όμως, Χρήστο?
1: Ναι, τι ήθελες?
0: Πολύ γρήγορα θα πω. Αλλά πριν, ναι. Έβλεπα ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ο Κώστας ο Καραλής. Ο Κώστας λέγεται στο μικρό.
2: Που είναι στην.
0: Ναι, που είναι πολύ καλό.
2: Ο δημοσιογράφος.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι το μικρό τώρα. Καραλής.
2: Δεν είναι Κώστας.
0: Τέλος πάντων. Πώς δουλεύει ένας δημοσιογράφος που κάνει
2: περιγραφή
0: αγώνα? Είναι πραγματικά
1: λέει,
0: πολύ εντυπωσιακό και είναι και πολύ ωραίο θέμα αυτό.
1: Sorry, θα πούμε το προβληματισμό μετά. Πες αυτό πρώτα.
0: Κάθεται λοιπόν και
2: Γιάννης
0: είναι.
2: Καραλής.
0: Ο Γιάννης Καραλής. Μπράβο, ναι, ο Γιάννης Καραλής. Εξαιρετικός. Όπως
1: Γιάννης
0: είναι και.
1: Ο Καραλής δεν είναι και συνθέτης.
0: Ναι, είναι.
2: Το σπασμένο καράβι, λες.
0: Τραγουδοποιός, τραγουδοποιός.
2: Γιάννης ήταν.
0: Μην φύγουμε όμως.
2: Εντάξει, δεν
0: είναι Παναγία μου. Έλεος. Για καλά, ρωστε λίγο γιατί θα αρχίσω να τα παίρνω τώρα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν. Και έχει 100 σημειώσεις μπροστά του, σημειωμένες, έναν άνθρωπο επίσης που τον βοηθάει, για να μπορεί να κάνει περιγραφή του αγώνα. Δηλαδή να λέει από ποια ομάδα, σε ποια ομάδα έπαιζε, πόσες εμφανίσεις έχει. Όλα τα στατιστικά έχει υπολογιστεί. Είναι παιδιά πραγματικά.
1: Θέλει πολύ
0: μια κινητή
1: αυτό.
0: Βιβλιοθήκη. Πέρα από το ότι έχει διαβάσει, αλλά εκείνη την ώρα είδε τώρα που ρώτησε αυτό το Γιάννη.
2: Ναι.
0: Κατευθείαν.
2: Ναι,
0: ο Γιάννης, αλλά αυτό έχει 300.000 πληροφορίες και την ώρα που πρέπει να ενημερώνει. Και να λέει άλλα άσχετα πράγματα.
2: Όπως τώρα, ας πούμε, πρέπει να πω στην Κατερίνα ότι είναι ο Κώστας Καραλής αυτός που κάνει το σπασμένο καράβι.
1: Κώστας Καραλής.
0: Σπασμένο καράβι.
2: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει Γιάννης Καραλής, μπορείς να ψάξεις, παρακαλώ, ενώ λέμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Και να σου πω τώρα δηλαδή. Είναι λοιπόν εκεί πέρα και υπάρχει και ένας βοηθός.
0: Υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα, φαντάζομαι.
1: Σπορτκάστερ.
0: Ναι, που.
2: Βοηθός σπορτκάστερ. Βγαίνει από ΙΕΚ. ΙΕΚ είναι αυτό. Βοηθός νοσηλευτή, βοηθός φαρμακοποιού, βοηθός.
0: Του κρατάει τις σημειώσεις. Πώς είσαι εσύ, ρε παιδί μου, με τον άνθρωπο που σε πάνω σε περιμένει κάτω.
2: Βοηθός κατέρας καραβάτου.
0: Ειδικότητα. Πραγματισμό θα πούμε μετά, έτσι.
1: Εννοείται τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση πάρα πολύ σοβαρή. Να πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε το τρία τραγούδια στη σειρά. Που είναι ένα έπος παιχνίδι που παίζουμε τόσο πρωινό στον δρόμο και στο οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε παίρνοντας τηλέφωνο αποκλειστικά σε ένα νούμερο το οποίο θα δώσουμε ευθύ αμέσω.
0: 2-11-18-91-8-98. Αλλά θέλω πραγματικά να σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Θέλω να σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο γιατί είναι τέλεια η παράσταση που δίνουμε τι προσκλήσει.
0: Ακριβώ, για πε πληροφορίε.
1: Είναι το Sexy Laundry, το οποίο θα μπορέσετε να δείτε σήμερα. Προσέξτε, δεν είχατε τι να κάνετε σήμερα. Λέγατε πού θα περάσουμε, μάλιστα βλέποντας κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά χωρίς να δώσουμε χρήματα το βράδυ της Δευτέρας. Θα το περάσετε στο θέατρο Βράχων, βλέποντας την παραστασάρα Sexy Laundry.
0: Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου.
1: Οπότε 2-11-18-91-8-9.
2: Εντάξει, πρέπει να είναι Κώστας Καράλης σαν τώρα που
1: Καράλης,
2: δεν είναι Καράλης που λέει το σπασμένο καράβι. Είναι Κώστας Καράλης.
1: Άρα τελικά είναι Κώστας. Μήπως υπάρχει Γιάννης Καράλης, ωστόσο.
2: Όχι, έχει γράψει στους στίχους ο Γιάννης Καρύμπας. Μήπως είναι αυτό που σε μπερδεύει.
1: Ρε φίλε.

0: Ready. Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, 8 παρά 10. Ήρθε η ώρα για το παιχνίδι που έχει τίτλο «Τρία τραγούδια στη σειρά». Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Α, τι ωραία φωνή έχετε.
4: Σαν της Αφροδίτης... Είναι η πρωινή ακόμα.
3: Είναι σαν της Αφροδίτης η μύτη.
2: Ναι.
3: Ε, δεν σου μοιάζει λίγο?
2: Μοιάζει,
3: φωνή.
2: Σωστό.
3: Τέτοια φωνή, ναι, έχει.
2: Σωστό.
4: Δεν ξέρω. Είναι η πρωινή ακόμα με το air condition.
2: Ωραία φωνή, πραγματικά.
3: Ποιο, αφήστε το air condition για πάντα με κάνει τέτοια φωνή. Ειλικρινά, θα κάνετε μεγάλη καριέρα. Δεν είναι αστείο.
5: Inventor θα λέει από κάτω και μετά κάνει φωνή Αφροδίτη Σιμίτη.
3: Την οποία να ακούω. Το όνομα σας ποιο είναι?
4: Ελένη.
3: Γεια σου Ελένη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Ελένη Σιμίτη.
3: Ελένη Σιμίτη, μπράβο. Την ακούω στον Αλφα Ρέντιο το απόγευμα το βράδυ. Πόσο μ' αρέσει, πόσο συγκινούμε, τι εκπομπάρα κάνει η κοπέλα.
2: Με την Αφροδίτη έχουμε κάτι κοινό.
3: Τι?
2: Έχουμε κάνει ταυτόχρονες επεμβάσεις πριν 15 χρόνια και πάλι τώρα.
3: Στο πόδι.
2: Ναι, στο πόδι.
3: Έχει κάνει η Αφροδίτη επέμβαση στο πόδι.
2: Ναι.
3: Να την πάρω να της πω περαστικά.
2: Να την πάρεις, να της πεις, ναι. Ταυτόχρονα σου λέω. Ήμασταν στο νοσοκομείο πριν 15 χρόνια.
3: Αλήθεια.
2: Και
3: οι
2: δύο με πόδια.
5: Αχ, Παναγία μου.
2: Και δίπλα δωμάτια και τώρα πάλι το ίδιο.
3: Αυτό που μου λες τώρα. Γιατί δεν το ξέρουμε τόσο καιρό.
5: Γλυκέ μου.
3: Και τώρα βάζουμε τα κλάματα και για την Αφροδίτη.
2: Μην γελάς καθόλου η Ανάγκη. Το δάκρυ πικορόμιλο.
3: Αν μας ακούει η Αφροδίτη Σιμίτη περαστικά και σε αγαπάμε, κάνεις τέλεια εκπομπή.
2: Τώρα είναι εντάξει, μια χαρά ρε. Τώρα πάσα 2,5 μήνες.
3: Ελένη, εσύ πώς πέρασε Σαββατοκύριακο, για λέγε.
4: Είναι μία, πήγα, είδα μια παράσταση μιας φίλης.
2: Ποιας φίλης?
4: Καλλιόπη τη λένε.
2: Και τι παράσταση είναι αυτή? Χαμήλωσε λίγο αν θες το ραδιόφωνο. Ναι, γιατί ακούγεται διπλό.
3: Έχεις τρομερή φωνή, Ελένη.
4: Ωραία, τώρα δεν ακούγεται, φαντάζομαι.
2: Okay, τώρα όχι. Ποια παράσταση είναι αυτή? Δεν θυμάσαι.
4: Τώρα θα σας πω, νομίζω.
2: Καλά, εκεί την
3: ώρα. Όχι, το βρούμε.
4: Τώρα δεν μου έρχεται.
2: Δεν πειράζει. Την υπόθεση τη θυμάστε?
3: Ήτανε καλή.
2: Περίμενα να δούμε την υπόθεση, τη θυμάται?
4: Η υπόθεση ήταν για τις γυναίκες που πρέπει να παντρεύονται και πώς δεν είχε γυναίκα, κάπως. Ότι. Πρόσφατα ο γάμος. Πρέπει να σουράζουμε, πρέπει να μορφωνόμαστε και οι άντρες θέλουν τις γυναίκες να μην μορφώνονται, να είναι χαζές ας πούμε και να είναι μόνο για δουλειές.
3: Αν το βρούμε για...
2: Άρα μιλούσε για τη θέση της γυναίκας τη σημερινή εποχή,
4: έτσι, ναι, ναι,
2: με
4: ναι.
2: Λίγα λόγια. Okay.
3: Η Καλλιόπη ήταν. Καλή.
4: Η Καλλιόπη ήταν καλή, αν και λίγο αδικήθηκε να πω.
3: Γιατί?
4: Γιατί έχει παίξει σε στέγη. Και μετά τη βάλανε να παίξει ένα ρολάκι 5 λεπτών που δεν άξιζε.
2: Έτσι είναι.
4: Παίξει η Ειρήνα του Τσέχο.
2: Μα μάλιστα, κατάλαβα.
4: Στην στέγη, ωραία, στη μεγάλη αίθουσα. Mm-hmm. Και τώρα έπαιξε 5 λεπτά κάτι πολύ λίγο που δεν άξιζε.
3: Δεν μπορεί με 5 λεπτά να κλέψει την παράσταση.
2: Δεν έχει σημασία ο χρόνο μερικέ
4: φορέ. Ναι.
2: Αλλά το περιεχόμενο του ρόλου. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε το παιχνίδι μα.
3: Για να πάω στο σεξι λόντρι σήμερα.
2: Τρία τραγούδια στη σειρά και φύγαμε.

0: Και η απάντηση είναι.
1: Αχ, και εγώ θα πήγαινα για ένα χορό τώρα.
2: Ναι!
3: Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, Ελένη.
2: Θα πας όμως να δεις παραστασάρα σήμερα, Ελένη. Να μας φιλήσει και την Καλλιόπη.
0: Λοιπόν, πώς την πάθησε η φίλη της Ελένης σαν τον Νεϊμάρ, ε? Που μπήκε και αυτός για λίγο, δεν έχει παίξει τέτοια.
2: Έβαλε πέναλτι όμως.
0: Αλλά άφησε τις χειρότερες εντυπώσεις. Τις χειρότερες.
2: Όχι με
0: την
2: Καλλιόπη.
0: Την είπε στον τερματοφύλακα. Την είπε, ξέρω εγώ, σε κάτι
3: ενώ
0: η φίλη της Ελένης.
2: Ξέρεις ποιος μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Βίνι, πώς μου τον έλεγε
3: ο
2: Βινίσιους.
0: Ο Τζούνιορ.
2: Ο οποίος. Είναι συνέχεια χαμογελαστός. Και είχε ένα τέλειο χαμόγελο.
0: Μ'
2: αρέσει πάρα πολύ. Συνέχεια γέλαγε.
0: Είναι και λίγο ειρωνικό μερικές φορές.
2: Δεν το κατάλαβα για τέτοιο.
0: Είναι το χαμόγελο του Τζόκερ μερικές φορές.
2: Δεν το κατάλαβα για τέτοιο.
3: Χθες ήταν λίγο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
2: Είναι να μας πεις εσύ αυτά τα πάρα πολύ ωραία νέα για το Summer Camp, το οποίο αυτό το δίνουμε του Πανελληνίου, που έχει ξεκινήσει από τις 16 Ιουνίου και φτάνει μέχρι τις 24 Ιουλίου.
0: Σοβαρά,
2: για πες μας λοιπόν τώρα.
0: Ο δρόμος, θα σου πω, Καταρίνα, ναι. Ο δρόμος 89,8 στέλνει το παιδί σου.
2: Το παιδί μου.
0: Το παιδί σου.
2: Όχι το δικό μου προσωπικά το παιδί.
0: Όχι.
2: Το παιδί σου, λέμε, ας πούμε.
0: Μπράβο.
2: Το δικό σας το παιδί που.
0: Στο πιο,
2: αυτή την ώρα που ακούτε.
0: Στο πιο δροσερό Summer Cup της Αθήνας. Από 16.
2: Ναι, έχει ξεκινήσει 16 Ιουνίου.
0: Έως 24 Ιουλίου, παρακαλώ.
2: Ξανά.
0: Εδώ θα πούμε καταπληκτικό. Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και πάνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση.
2: Βέβαια.
0: Κάθε Παρασκευή, ένα τυχερός ακροατής κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Cup διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, στον αγαπημένο μου σύλλογο.
2: Εκεί είχε ξεκινήσει ο Φερεντίνος.
3: Ανδρώθηκε στον
2: Πανελλήνιο.
0: Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη
2: καλοκαίρι.
0: Χρέωση συμμετοχής 0. 34 και λοιπά. Τα ξέρετε αυτά, όρη διαγωνισμού στο dromosfm.gr.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτου φρόνου. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν

0: ειδικές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
10: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
11: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
12: Καλημέρα, Κατερίνα.
11: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
13: Ο Χρήστος.
14: Ο Γιάννης.
11: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
13: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
11: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
14: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
11: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
13: Δηλαδή,
11: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
14: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
11: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
14: Μόνο
11: στο δρόμο
13: 89,8. Δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 2, δεύτερη ώρα, τώρα ξεκινάει, να πούμε και χρόνια πολλά στον...
2: Πού?
1: Στον...
2: Στο ποιον?
1: Σιλβέστερ Σταλόνε, σήμερα έχει γενέθλια.
2: Χρόνια του πολλά.
3: Τον είχα αφήσει απάνω το κρεβάτι μου.
1: Ναι, βέβαια.
3: Το Ρόκι. Όχι το Σιλβέστερ μόνο. Και όμως είχα το Ρόκι και τον Τζόρνταν, αυτούς τους δύο είχα.
2: Και όχι την Πάμελα Άντερσον, ας πούμε.
3: Όχι.
2: Παρόλο που θα μπορούσες πολύ άνετα.
3: Δύο αφήσεις είχα, είπα το Ρόκι στη μία και το Τζόρνταν στην άλλη.
1: Με ποιον είχε μεγάλο μπιφ ο...
2: Με τον Σβαρτζενέγκερ.
3: Βέβαια.
1: Αλλά μετά έγινε ακολουθή.
3: Μετά έγινε ακολουθή, κάνει και ταινίες μαζί.
2: Μετά από πολλά χρόνια έγινε ακολουθή. Τότε που βόλευε ο ανταγωνισμός,
3: αυτό, τότε βόλευε, ρε παιδί μου, έτσι είναι αυτά.
1: Είχε πει ο ίδιος δεν υπήρχε καθόλου συμπάθεια ανάμεσά μας, μπορεί να ακουστεί λέει ματαιόδοξο, αλλά τότε ήμασταν πρωτοπόροι σε ένα είδος σινεμά που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Τσακωνόμασταν συνέχεια, εντός και εκτός οθόνης, αλλά μετά γίναμε κολλητοί φίλοι, αχώριστοι.
2: Και πολλοί έκραζαν αυτό το σινεμά, να τα λέμε και αυτά.
1: Εντάξει, έχει μείνει όμως.
3: Για μένα δεν είναι η ίδια κατηγορία ο Σταλόνε με τον Σβαρτζενέγκερ.
1: Εντάξει, είναι.
3: Ο Σταλόνε είναι, δηλαδή το Ρόκι, είναι άλλη φάση.
1: Συμφωνώ, είναι.
3: Είναι άλλη φάση. Βέβαια, ο Σβαρτζενέγκερ έχει κάνει Terminator.
1: Φανταστικό.
3: Που είναι η μοναδική ταινία.
1: Το ένα, το ένα είναι πολύ ωραίο.
3: Που το δύο είναι καλύτερο από τον

0: Πρώτο, δεν υπάρχει σύστημα στον παγκόσμιο σινεμά. Έχει να γίνει αυτό.
1: Το 2, το 2 έχει δίκιο.
0: Το Terminator 2 είναι κατά το Terminator 1. Είναι εξαιρετικό.
2: I'll be back.
0: Μια και λέγαμε πριν για του Καραλίδε, να πούμε ότι είχε δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννη Καραλή.
2: Υπάρχει Γιάννη Καραλή, παιδιά.
0: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ωραία, πε μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννη Καραλή.
2: Όντω, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
0: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα
2: Γιαγκούση. Αυτό είναι όμω η Λίτσα Γιαγκούση. Όταν βλέπω. Από αεροπλάνο.
0: Μου έρχεται να σου την κάνω.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Άλλο. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάρια.
1: Βεβαίως,
0: Γιάννης Καραλής.
1: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
0: Πάει η αγάπη μου, πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Μπράβο.
2: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο.
2: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα.
0: Πολύ δυνατός παίχτης.
1: Το ξέρετε αυτό?
0: Ζαμπέτας.
2: Ξέρω ρε.
1: Όχι, Γιάννης Καραλής.
0: Α, Γιάννης Καραλής.
1: Ναι, Ναυαγή. Δεν ήταν πολύ γνωστό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Αυτό βρήκε να βάλει.
1: Αυτό μου αρέσει.
2: Αυτό βρήκε να βάλει. Αλήθεια, έχει πει τη μία επιτυχία μετά την άλλη.
0: Μα ναι, φίλε, πραγματικά ποιο είναι αυτό, ρε.
1: Γι' αυτό νιώθει αδικημένο που δεν έχει γίνει γνωστό. Άκου.
2: Σαν την Καλλιόπη τη Μιλτσέλη.
1: Από μικρή βάσανα. Άκου. Είναι για σένα αυτό.
2: Ήταν στην αρχή.
1: Ωραίο.
2: Πε άλλε επιτυχίε του Καραλή. Έτσι
1: δεν μου αρέσει αυτό πάρα πολύ.
0: Γίνανε επιτυχίε τα άλλα και δεν έγινε αυτό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε.
0: Τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε. Τι μουσικά κριτήρια έχουν.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
0: Έγινε επιτυχία με του Πασχάλη Τερζή. Το ρώτησα τα μάτια μου τι έχουν και πονάνε. Ρώτησα τα μάτια μου.
2: Έχει γράψει τρομερά πράγματα ο Καραλής. Που μου λέγατε Κώστας Καραλής, Κώστας Καραλής. Το ένα, το άλλο.
1: Γιατί δεν μας είπες ότι υπάρχει σίγουρα το τέτοιο.
2: Μα εγώ ήμουν σίγουρη. Του έχει
1: πάρει συγγνώμη, Γιάννη. Του έχει πάρει συνέντευξη. Ξέρει τα τραγούδια και λέει. Δεν υπάρχει. Πες μας ότι υπάρχει.
2: Ξέρεις γιατί. Θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Σωστό.
2: Θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Εγώ άμα ξέρω κάτι το λέω σίγουρα.
2: Γιατί είχατε πάρει ένα ψαρωτικό.
1: Μα συγγνώμη, το άφησε το εσύ.
0: Δεν έπρεπε να μασίσεις. Δεν έπρεπε να
2: μασίσεις. Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε να μασίσω. Γιατί εγώ το ξέρω, ξέρω τη γνώση. Έχω τη γνώση.
1: Δεν έχει τη γνώση, αλλά δεν έχει τη βεβαιότητα. Δεν έχει την αυτοπεποίθηση που πρέπει.
2: Γιατί
1: πρέπει...
2: όμως πρέπει να το
1: πρέπει να το δουλέψουμε.
2: Θα το δουλέψω με την ψυχολόγο.
1: Μπράβο, ναι,
2: θα το δουλέψω με την ψυχολόγο.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα σε Κηφισό. Περιορισμένη έκταση, θα έλεγε κανείς. Κάθοδο από Νέα Ιωνία μέχρι Εγάλεο. Άνοδο από Εγάλεο μέχρι. Και λίγο Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, προσπαθώ να προσδιορίσω τα ύψη.
2: Δεν ξέρει ακριβώς κιόλας.
0: Στην Αττική οδό έχει μεγάλες
2: κάρτες. Περίπου τα λέει. Καταρχάς, Χρήστο, έχει ανοιχτό χάρτη μπροστά. Μόνο αυτό πες μου.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έχει.
0: Στην Αττική οδό.
1: Πες εδώ που είναι κόκκινο.
0: Αυτό θα πω.
2: Στο Μπορντό.
0: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής μέχρι Κηφισίας είναι δύσκολα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια ψηλό ηρεμία. Αν εξαιρέσει τη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο που είναι πίχτρα κάθε πρωί και την παραλιακή εκεί από Αλίμου και μετά προς Πειραιά όπου θα ταλαιπωρηθείτε, κατά τα άλλα, τάξη ψιλονορμάλ είναι η κατάσταση. Μην κάνετε και έτσι.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος ο καιρός, δρόσε χτες να πούμε. Χτες το βράδυ επιτέλους είχε λίγο δροσιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα, Κατερίνα, να ακούσουμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον καλό, αγαπημένο, αγαπητό και ευσυγκίνητο θα έλεγα συνάδελφο.
1: Ευσυγκίνητο πλέον.
0: Γιάννη Κορδόνη.
2: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, φυσικά συνεργάτη μας, κολόνα μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα. Λέγαμε σήμερα τα καλή εβδομάδα, πώς πει αυτό, πόσες μέρες μου λέει ακόμα, του λέω μετράμε ανάποδα.
0: 20 μέρες ακόμα.
1: Πλάκα, πλάκα. Όχι, ρε, 20, λιγότερες είναι.
2: Εγώ του είπα 15.
1: 14, τι 15 και εσύ, ρε.
2: Εγώ μετράω.
1: Εργάσιμες μετράς.
2: Εργάσιμες από και τα βγάζω έξω.
1: Α,
2: 14 και σήμερα.
0: Γιατί 25 δεν κλείνουμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, 25 είναι Σάββατο.
0: 24.
1: 25 χανιά. Δεν, 24. Θέλω λίγο να είμαστε συντονισμένοι 24. Με τα πράγματα.
2: Τι περιμένεις, μου λέει, του λέω, περιμένω πώς και πώς γίνει. Να σου πω, μου αρέσει πάρα πολύ, του λέω, η εκπομπή και τα λοιπά και το ξέρεις. Απλά ζω για τη στιγμή όπου θα πάω και θα κάνω ένα τσακ και θα απενεργοποιήσω το ξυπνητήρι.
1: Φυσικά.
2: Αυτό το πρωινό ξυπνητήρι. Και μου λέει, ας μιλήσουμε για ξυπνητήρια. Φίλε Χρήστο, φίλη Κατερίνα, φίλοι ακροατές. Και η ερώτηση είναι απλή.
0: Ποιος
2: εφήβρε και έφτιαξε το πρώτο ξυπνητήρι. Σας παρακαλώ να μην ακουμπήσει κανείς τα κινητά του.
1: Εγώ ποτέ δεν το κάνω
2: θέλετε,
1: αυτό,
2: αν
1: ποτέ.
2: Θέλετε, βάσει της εμπειρίας και της διέστησής σας, να κάνετε κάποια μαντεψιά, κάποια πρόβλεψη. Πρώτο ξυπνητήρι. Ποιος το εφήβρε.
1: Ποιος το εφήβρε το πρώτο ξυπνητήρι.
0: Ο Τζον Ιρλινγκ στην Βόρεια Ιρλανδία. σε ένα χωριό.
2: Χρονολογία, περίπου χρονολογία θα θες να δώσεις.
0: Χρονολογία λες.
2: Όχι, αν θες. Ο Τζον Ιρλινγκ το κρατάω.
0: Εγώ το ξέρω, ναι. Λες Τζον Ιρλινγκ.
2: Κατέρα, θα συμφωνήσει με τον Χρήστο ή θες να δοκιμάσει κάτι άλλο.
1: Θα διαφωνήσω με τον Χρήστο. Ο Τζον Ιρλινγκ ήταν πολύ
0: μετά
1: από αυτόν που πραγματικά εφήβρε το.
0: Ποιον,
1: το ξυπνητήρι εφευρέθηκε στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτός εκεί έγινε βγει για το πρώτο ξυπνητήρι.
0: Από τον Μάρκο Αντώνιο.
1: Ήταν κάποια μέρα η Κλεοπάτρα είχε πει του Ιουλίου του 4 να ξυπνάει μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτός δεν μπορούσε.
0: Μην μας πεις όλη την ιστορία. Ναι. Γιατί θα μας δώσει όλο το story.
1: Τώρα, ναι. Και από το άγχος του ο άνθρωπος να μην απογοητεύσει την αγαπημένη του, έβαλε ένα παρατρεχάμενό του που ήταν όμως πρόεδρος του συγκλήτου.
2: Λοιπόν,
1: και
2: δέκα, δεν είναι φυσικά αυτή η απάντηση. Θα σας εκπλήξει, νομίζω. Το γεγονός ότι το πρώτο ξυπνητήρι ήταν εφεύρεση του Πλάτωνα.
1: Δεν ήμουν πολύ κοντά εγώ στον Πλάτωνα.
2: Ήσουν πιο κοντά από τον Τζον Ιρβινγκ στη Βόρεια Ελλάδα, σίγουρα.
0: Δεν είπα χρονολογία.
2: Εννοούσα.
1: Πόσο να ήταν ο Τζον Ιρβινγκ.
0: Το 700 π.Χ.
1: Ωραία, ρε Τζον.
2: Λοιπόν, φυσικά θα μου ρωτήσετε πώς λειτουργούσε, ρε Γιάννη.
0: Με κοκορά.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Η λειτουργία του πρώτου ξυπνητηριού ήταν απλή αλλά και περίπλοκη ταυτόχρονα. Από μια κλεψίδρα των 6 ωρών ρέει νερό μέσα σε ένα μικρότερο δοχείο, το οποίο τι περιέχει, Κατερίνα?
1: Περιέχει ζαρζαβατικά.
2: Όχι, περιέχει αξονικό συμφώνιο.
1: Τι περιέχει? Τι?
0: Αξονικό συμφώνιο, ρε.
1: Αξονικό και αξονικό συμφώνιο.
2: Συμφώνιο, βεβαίως.
0: Συμφώνιο.
2: Όταν φτάσει στο ανώτατο ύψος. Συγγνώμη, εδώ θέλω λίγο προσοχή. Ναι. Όταν φτάσει στο ανώτατο ύψος του συμφωνίου, αδειάζει απότομα με τη σειρά του σε ένα δοχείο που βρίσκεται από κάτω. Ο αέρας που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο τελευταίο δοχείο διαφεύγει σε μία σύριγγα και σφυρίζει.
0: Α, μάρφω,
2: είναι σαν σφυρίχτρα.
1: Καταπληκτικό.
2: Παράγει δυνατό ήχο. Ο μηχανισμός λοιπόν μέσα σε ένα ορισμένο και προγραμματισμένο χρονικό διάστημα σφυρίζει με αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν ξυπνητήρι. Ο Πλάτωνας το χρησιμοποιούσε για να βρίσκεται σε εγρήγορση κατά την έναρξη των ομιλιών του, που ξεκινούσαν την αυγή. Μετά τη λειτουργία του, το ξυπνητήρι αδειάζει σιγά-σιγά μέσω ενός μικρού ανοίγματος που βρίσκεται στον πάτο για να χρησιμοποιηθεί
0: ωραίο,
2: ξανά.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Καταπληκτικό! Καταπληκτικό!
2: Ποιο ήταν το μόνο κακό που είχε το ξυπνητήρι αυτό, το οποίο άλλαξε στη συνέχεια?
0: Τι?
2: Ότι ήταν στάνταρ 6 ώρες.
0: Α.
2: Δεν μπορούσε να πει σήμερα θέλω να το βάλω τόσο, αύριο τόσο. Ήταν 6 ώρες. Αν το άλλαζε μετά και το έκανε 7 ώρες, έπρεπε να έχει άλλο.
0: 6 ώρες δηλαδή εννοείς.
2: Από την στιγμή που θα το ξεκίναγε, είχε 6 ώρες μέχρι να σφυρίξει. στο πρώτο ξυπνητήρι. Δεν μπορούσε να το ρυθμίσει όσο κατάλαβα. Εύκολα ήθελε. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα
1: δηλαδή...
2: θα κοιμηθώ 15 λεπτά παραπάνω. Ήταν τόσο.
1: Έπρεπε να κοιμηθεί 12 η ώρα για να ξυπνήσει 6.
2: Αυτό.
0: Δηλαδή τότε, αν έπαιζε εκείνη την εποχή το Αγγλία-Μεξικό.
2: Είχε θέμα.
0: Ο Πλάτωνα θα το έχανε.
2: Θα το έχανε ο Πλάτωνα.
0: Με την καθυστέρηση που είχε λόγω καιρικών
2: συνθήκων. Θα το έχανε.
0: Κατανοητό.
2: Αυτά, παιδιά.
0: Σε λίγο θα παίξουμε letter game, παιδιά. Πολύ ωραία η πληροφορία αυτή του Γιάννη.
2: Να είστε καλά.
0: Θα παίξουμε letter game, Κατερίνα, με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ούζου ως μεγάλο δώρο.
1: Φυσικά, γιατί η Ούζου έχει αυτή τη νέα κολεξιό, παιδιά, και έχει και αυτό το ούζου.gr το site. Μπείτε μέσα να βρείτε, γιατί είναι hot όσο πιο πολύ δεν πάει. Και είναι ένα και ένα τα σχέδια. Ούζου, λοιπόν, το μεγάλο δώρο μας για το letter game.
0: Πάρτε μας το 211 18 91 898.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 19. Letter Game θα παίξουμε τώρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Α, και άλλη φωνή τρελή. Εννοείται ότι το τρελή το λέω όσο καταπληκτικό.
1: Τρελή, τρελή.
2: Όχι τρελή, δηλαδή κυριολεκτικά. Μεταφορικά το συνέστημα που αισθάνομαι όταν ακούω τη φωνή σας. Αυτό είναι. Εγώ τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι.
1: Το όνομά σας?
3: Νικολέτα.
2: Γεια σου, Νικολέτα μα. Νικολέτα, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
3: Α, πολύ ωραία. Είχα πάει σε ένα χωριό, τέλος πάντων, στον Παρνασσό, οπότε είχε
1: σε ποιο, τροφιά. Σε ποιο χωριό?
3: Ινοχώρη λέγεται.
1: Α, μάλιστα.
4: Το ξέρεις?
2: Το ξέρεις, τον Ινοχώρη?
3: Δεν το ξέρετε, ρε παιδιά.
2: Όχι, γιατί ο Χρόστος τα ξέρει όλα. Έχει κρίση στην Ελλάδα ολόκληρη, δεν είναι έτσι?
1: Όχι, εντάξει, τα χωριά.
2: Και εγώ, και εμένα μου αρέσουν πολύ τα χωριά, ξέρω πάρα πολλά. Το Ινοχώρη δεν ξέρουμε.
3: Έχει καλά 10 κατοίκους, έχει, μην τρελάνεστε.
1: Έχει κρασί, ωραίο.
3: Παλιά. Υπήρχαν πολλά στρέμματα, τώρα δεν υπάρχει okay. τίποτα.
1: Να σου πω, είπες, τι όνομα μας είπε η αγαπημένη?
3: Νικολέτα.
1: Νικολέτα, μπράβο. Νικολέτα μας, πιστεύεις ότι έπρεπε να είναι σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτό το παγκόσμιο και η Εθνική Ελλάδος? Είναι κρίμα που δεν είναι αυτή η Εθνική?
3: Νομίζω ότι είναι κρίμα, ναι.
1: Είναι κρίμα, λες, ναι.
4: Εντάξει, δεν φτάνει που δεν είμαστε στο Μουντιάλ του ποδοσφαίρου. Είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είμαστε και στο Μουντιάλ του μπάσκετ που γίνεται του χρόνου. Δεν ξέρω αν πει χαμπάρι τι έχουμε πάθει.
1: Χάσαμε
4: τώρα
1: την Πορτογαλία.
4: Χάσαμε και από την Πορτογαλία, χάσαμε και από την Ρουμανία. Και είναι πάρα πολύ πιθανό να μην είμαστε.
1: Με πολύ κακή εμφάνιση τη εθνική μα. Ναι, πολύ σωστά το λες, Γιάννη. Εσύ, Κατερίνα, πιστεύεις ότι έπρεπε να είναι η εθνική μας? Από αυτά που καταλαβαίνεις.
2: Έτσι που γίναμε. Mm-hmm. Ναι.
1: Έπρεπε να. Εγώ τώρα βλέποντας.
4: Φτάσαμε.
2: Εδώ που φτάσαμε.
1: Αυτό το παγκόσμιο, Γιάννη, πιστεύω ότι.
4: Καλά, ευτυχώς
1: δεν είμαστε. Ευτυχώς που δεν είμαστε. Πιστεύω.
4: Το έχω σκεφτεί και εγώ.
1: Θα τρώγαμε πολλά γκολ εκεί πέρα.
4: Θα ήταν δύσκολο.
1: Παρότι είναι συμπαθέστατη αυτή η εθνική.
4: Ναι, ναι, θα ήταν.
1: Παρότι έχει πολύ
4: πράγματα.
1: Ταλέντο. Αλλά δυστυχώς.
2: Χρήστο, θα το πιστέψω ότι το έχω σκεφτεί αυτό.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς που δεν
2: ότι
1: είμαστε.
2: Ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραία να ήμασταν, αλλά ότι δεν θα μπορούσαμε καθόλου να σταθούμε για
1: αυτό. Έτσι νομίζω και εγώ.
4: Είναι πολύ πιθανό.
1: Πολύ καλό το επίπεδο.
2: Ο Θεός μας φύλαξε, Παναγία μου, δεν πήγαμε.
1: Δεν είμαστε σίγουροι όμως. Λοιπόν, αγαπημένη Νικολέτα, θα παίξουμε με το γράμμα Χ. Ζώο.
3: Σκαπόδι.
1: Όνομα.
3: Χρήστος.
1: Πράγμα.
3: Χάρτης.
1: Φυτό.
3: Χορτό.
1: Φαγητό.
3: Χασίς.
1: Φαγητό. Φαγητό.
3: Φαγητό. Χόρτα, βραστά.
1: Πόλη.
3: Χαλκιδική.
1: Πόλη.
2: Όχι,
1: πόλη.
3: Α, πόλη.
2: Κοντά εκεί που είσαι, όχι.
3: Χαλκίδα.
2: Μπράβο.
1: Χώρα.
3: Χαρτούμ.
4: Χώρα το χαρτούμ.
1: Χώρα.
3: Τι άλλο να σκεφτούμε?
2: Πήγαινε στην Λατινική Αμερική, πήγαινε. Είναι η.
4: Το χαρτούμ είναι η πρωτεύουσα του Σουδάν.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι η. Ας πούμε, δεν είναι
1: ένα
2: στο Περού. Δεν
1: είναι έτσι.
2: Εκεί. Αυτό είναι.
1: Παράλληλα με την Αργεντινή είναι. Συνορεύει.
2: Ναι.
4: Σαντιάγκο η πρωτεύουσα.
3: Τι να πω. Κάτι άλλο.
4: Είναι κάτω από τη μύτη. Κάτω από τη μύτη. Τι έχουμε κάτω από τη μύτη?
1: Επάγγελμα.
3: Χαρτοπόλη.
1: Κόλλησε.
3: Δεν πειράζει.
2: Χιλί.
3: Δεν μου έρχονταν, παιδιά, με τίποτα.
2: Καμιά φορά κολλάει έτσι στο μυαλό μας.
1: Για πες έναν τραγουδιστή.
3: Καρούλης.
1: Μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Χελμός.
1: Θα τα πήρες πολύ καλά. Αν δεν κόλλαγες εκεί. Άρα σε προπονήσαμε για επόμενο.
3: Δεν πειράζει, παιδιά.
2: Μήπως φταίω εγώ και ο Γιάννης?
4: Όχι, δεν φταίω.
2: Όχι, γιατί και εσύ έλεγες για να βρούμε τη χιλή κατά από τη μύτη, πάνω από το σαγόνι. Δεξιά από τον ώμο. Δηλαδή τι άλλο να πεις?
1: Βοήθησε.
2: Πάνω από την πλάτη.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε η Κατερίνα να τη βάλει τριχλοποδιά.
2: Σταμάτα, Νικολέτα.
1: Γεια σου, Νικολέτα μα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα.
4: Την είπε τρελή στην αρχή.
1: Μετά
2: από την τρελή.
1: Συγγνώμη, Νικολέτα.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 26 είναι η ώρα και πάμε τώρα στον Παράδεισο και την Κόλαση. Θα σας μεταφέρω κάτι που μου είπε, να το πω δηλαδή.
1: Εμπιστευτικά.
0: Όχι εμπιστευτικά, πια δεν είναι, θα το
1: ανώνυμα.
0: Πω σε όλους. Όχι, ο Στέλιος, ένας φίλος από την
1: Λεμεσό.
0: Λάρνακα. Είδαμε μαζί τον αγώνα.
1: Έχουμε πετύχει τίποτα.
0: Ναι, ναι. Είδαμε μαζί τον αγώνα Καναδά-Μαρόκου.
2: Ωραία.
0: Μέσα σε ένα μαροκινό εστιατόριο. Καφέ εστιατόριο.
2: Α, είδα ένα story που είχαν βάσει.
0: Εκεί
2: από
0: λοιπόν.
2: Πέρα.
0: Εκεί ήταν...
1: Τι παίζει σε μαροκινή κουζίνα, δεν έχω φάει ποτέ σε μαροκινό εστιατόριο.
0: Έχει αυτά τα.
1: Πικάντικα τέτοια.
0: Πικάντικα, ναι.
1: Μοιάζει λίγο με τα
0: αυτά, ναι. Μπυρίτσε πίναμε εμεί.
1: Με τόση ζέστη μπυρίτσες, τώρα το. Μπυρίτσες. Αυτό είναι δύσκολο να φάσει.
0: Σε πληροφορώ, ανοίγω παρένθεση. Μια φορά στην έρημο, δεν ξέρω αν σα το έχω πει. Σε ακραίε καιρικέ συνθήκε, δηλαδή πενιντάρια. Μαύρο τσάι.
1: Μαύρο τσάι, ζεστό.
0: Πολύ ζεστό. Ζεστό νερό επάνω και κρεμμύδια. Κρεμμύδια που πραγματικά καίγαν.
1: Καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Κρεμμύδια πάνω σου.
0: Όχι, όχι, έτρωγε, έτρωγε.
1: Πάνω σου έφερε κρεμμύδι.
2: Μπορεί να κάνει μια εντρίβη με κρεμμύδι.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να
2: είναι. Μπορεί να είναι.
0: Η Κλεοπάτρα. Η Κλεοπάτρα με κρεμμύδι.
2: Μπορεί να είναι ένα καινούριο εναλλακτικό σπα. Ένα τρόπο ευεξία.
0: Τα τρώ. Για να αυξάνουν την εφίδρωση.
2: Εντάξει.
0: Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι.
1: Ποιο παιχνίδι.
0: Μαρόκο,
1: Καναδά.
0: Μέσα σε μαροκινό. Επαναλαμβάνω, εστιατόριο γεμάτο Μαροκινούς μέσα. Εμείς υποστηρίζουμε Μαρόκο ούτως ή άλλως.
1: Αλλιώς θα πηγαίνετε σε Καναδέζικο εστιατόριο.
0: Εκεί μέσα τι άλλο να κάνεις.
2: Από μόνο του ήταν μια επιλογή αυτό.
0: Ταυτόχρονα ο φίλος μου έχει βλέπει, ενώ βλέπουμε σε οθόνες το παιχνίδι, έχει και το κινητό που βλέπει από Κοσμοτέ, που βλέπει το παιχνίδι από την πλατφόρμα, έτσι,
2: ναι.
0: Κανονικά. Είναι ένα λεπτό μπροστά.
2: Τι λες τώρα, ρε.
1: Η πλατφόρμα.
0: Η πλατφόρμα είναι ένα λεπτό μπροστά από τα αγγλικά κανάλια που δείχνουν εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν ξέρει τι έχει συμβεί. Ένα λεπτό λοιπόν, όταν μπαίνει το πρώτο γκολ, βλέπει αυτό το 0-1. Σηκώνεται πάνω και λέει στον διπλανό το Μαροκινό, βάζει στοίχημα ότι θα μπει γκολάκι. Δεν το πίστευα τέτοιο, γιατί είχε απογοητευτεί. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν είδατε τον αγώνα, ότι είχε κατοχή ο Καναδάς.
1: Συντριπτικά.
0: Στον πρώτο, ειδικά ημίχρονο, ο Καναδάς κυριαρχούσε. Και του βάλε μια μπύρα. Του κέρδισε την μπύρα.
2: Ναι.
0: Μπαίνει το κολάκι. Βέβαια, από τη χαρά του όλο πανηγύρισε.
1: Εννοείται.
2: Θα κερδούσε ούτως ή άλλως την
1: μπύρα. Δεν τον ένιωξε η μπύρα.
0: Έρχεται το 0-2, ένα λεπτό μπροστά το ξέρει. Σηκώνεται, του λέει, βάζει μια δεύτερη μπύρα.
1: Μπυρίτσα.
0: Δεύτερη μπύρα. Τρίτο γκολ. Τρίτη μπύρα. Προφήτη τον βγάλαν. Και μου είπε να το πω εδώ πέρα. Έκανε καλά.
1: Προφήτη τον βγάλαν.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Πώς δεν πέσανε καν να αρχίσει να προσκυνάνε μετά.
0: Πραγματικά. Υπέροχο. Υπέροχο.
2: Μπράβο.
1: Δεν θα προσεύχονται στο όνομά του.
2: Μπράβο, γιατί αυτή
0: θα πάει στο Μαρόκο, θα τον ψάχνει ο βασιλιάς του Μαρόκου.
2: Κανονικά.
1: Εννοείται.
0: Με τη Γαλλία.
2: Κανονικά. Μπράβο, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αρχικά
0: δεν κάνω πλάκα. Εγώ
2: θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Την ώρα που συνέβαινε αυτό, Α, μπήκε σε πειρασμό να βάλει και εσύ κανένα στοιχηματάκι. Β, του είπε, ξέρω
0: εγώ. Από αυτόν.
2: Α, ήταν μία μπύρα επί δύο. Για μένα και τον φίλο μου.
0: Έπαιρνα από αυτόν, εντάξει.
2: Για μένα και τον φίλο μου.
0: Εγώ φοβόμουν μην ανακαλύψω το κινητό.
2: Και τι σκέφτηκε, θα μα ανακαλύψουν.
0: Όχι, εγώ έτρεμα. Ήταν γεμάτο Μαροκινούς μέσα.
2: Είμαι, λοιπόν, και γιατί σε ρώτησα αυτό το πράγμα,
0: ναι, ναι.
2: Γιατί και εγώ θα έτρεμα και γι' αυτό ενώ γελάω πολύ στο άκουσμα της ιστορίας.
0: Είχε αγωνία, είχε suspense.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό.
0: Κόλαση
2: παράδεισο. Δηλαδή, κόλαση.
1: Έλα ρε, κόλαση τον άνθρωπο.
2: Κοίταξε,
1: τώρα.
2: Είναι πολύ αφοριστικό το κόλαση. Δεν θέλω κι εγώ να τον στείλω στην
0: τέτοια
2: κόλαση.
0: Χαρά.
1: Τέτοια χαρά.
2: Ωραία, περίμενε.
1: Έλα ρε,
2: ωραία. Δεν μπορώ να τον στείλω στον παράδεισο. Δεν μπορώ.
1: Εντάξει, τον στείλω εγώ.
2: Δεν τον στέλνω κόλαση, αλλά δεν μπορώ να τον στείλω στον παράδεισο.
1: Παράδεισο να πιει δύο μπύρες από εμά.
2: Κορόιδεψε.
0: Αγγελιοφόρο. Καλών ειδήσεων.
1: Καλών μηνυμάτων, μα είναι
0: δηλαδή,
1: δυνατόν.
0: Θα μείνει στη μνήμη των Μαροκινών ως ο άνθρωπος που τους έλεγε πότε θα πει γκολ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ως κάτι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον αν συνέβαινε σε μένα, εγώ θα τον έκανα αφίσα στο δωμάτιο.
1: Πώς το λέγανε το φίλο?
2: Στέλιο.
1: Στελάρας. Ωραίος ο Στέλιος.
0: Μπράβο, Στέλιο. Συγχαρητήρια.
1: Ο Στέλιος πάει στον παράδεισο. Αν ψάχνετε κι εσείς που θα πάτε, ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σας, να σας πω. Μάλτα, παιδιά. Έχει απευθείας πτήσεις η Aegean από Αθήνα για Μάλτα. Το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά πλέον. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο aegeaner.com, κλείσε θέση τώρα και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
2: Αν το όνειρό σου τώρα είναι να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες προσφέρει αναγνωρισμένα bachelor και master σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire. Επίλεξε ανάμεσα σε bachelor στην ψυχολογία, την κλινική ψυχολογία ή την εγκληματολογική ψυχολογία, καθώς και εξειδικευμένα μάστερ στην κλινική ψυχολογία, την παιδοψυχολογία, την γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και πολλές ακόμα σύγχρονες ειδικότητες. Μία ευκαιρία διαζώσης ή blended φίτησης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις έως τις 31 Ιουλίου. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο YouTube ή στο Spotify. Εκεί θα βρείτε το vidcast του ICPS, το οποίο λέγεται 50 λεπτά. Έχει διάσημους καλεσμένους που περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου που εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τάφινα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
19: Και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
21: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
22: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
23: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
24: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
0: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
24: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
24: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
24: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 44 και κυκλοφορεί μια φωτογραφία φοβερή. Τη δείχνω στο Γιάννη.
1: Την είδα.
0: Τη δείχνω στην Κατερίνα με τον Μπαλογκάν, αυτό τον παίχτη που αποβλήθηκε. Του δείχνει λοιπόν ο διαιτητής την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν, του παίχτη της Αμερικής.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι το πρόσωπο.
2: Α, εκείνη την ιστορία με την κόκκινη κάρτα,
0: με
2: την που κόκκινη, λέγαμε τον Τραμπ. Και
0: αυτό τι του δείχνει,
2: ταυτόχρονα,
0: του δείχνει μια κάρτα του Τραμπ.
1: Έτσι. Τι είναι πιο ισχυρό, του λέει τώρα.
0: Καλά, εντάξει, τέλειο.
1: Είναι όπως τότε που παίζαμε υπέρα που σου βγάζει άλλο ατού και σου βγάζει εσύ
2: υπέρα του.
1: Ρούφα τώρα, του λέγε. Κατάλαβε. Κόκκινη κάρτα αυτό, Τραμπ ο άλλο. Ποιο επικράτησε, ο Τραμπ φυσικά.
0: Πρώτη κόκκινη κάρτα σε όλη την ιστορία του Μουντιάλ που ακυρώθηκε επειδή το ζήτησε ο πρόεδρο τη Αμερική.
1: Τραμπ θα λέτε και θα κλαίτε. Έτσι, όχι. Όχι.
0: Όταν σα τα έλεγα εγώ. Όλοι εδώ ήσασταν και δύο. Εδώ λοιπόν ήμασταν για όσους ακροατές θυμούνται.
2: Καλά,
0: έλεγα.
2: Δεν είπα θα κερδίσει ο Τραμπ.
0: Έλεγα εδώ και εσείς λέγατε ότι ναι, αυτό. Το
2: εγώ.
0: Ένα, το
2: τι,
0: άλλο.
2: Τι λέει.
0: Και οι δύο.
2: Τι λέει.
0: Και οι δύο.
1: Εμείς είχαμε κάνει
2: πρόβλεψη.
1: Είχαμε κάνει πρόβλεψη.
2: Στην πρόβλεψη
0: εγώ
2: είπα.
1: Δεν είχαμε εκφράσει επιθυμία.
0: Εγώ είχα πει το πιο πιθανό. Ήταν το εύκολο να πει ότι θα κερδίσει ο Τραμπ. Το έλεγα. Αλλά παίρνω, λέω θέλω να κερδίσει και θα υποστηρίξω την άλλη πλευρά.
2: Πέσαμε μέσα.
0: Εσείς λέγατε ναι, αλλά και ο Τραμπ. Δεν
2: αυτό.
0: Έχει κάνει πολέμους.
2: Άκου.
1: Είχα πει εγώ ο Τραμπ δεν έχει κάνει πολέμους.
0: Δεν έχει κάνει πολέμους.
1: Είχα πει εγώ τον
0: Τραμπ. Ναι, το θυμάμαι.
1: Δεν το είχα πει ποτέ αυτό.
0: Το έχεις πει.
1: Δεν το έχω πει αυτό.
0: Δεν έχει κάνει και πολέμους, Χριστό.
2: Όχι. Ναι. Δεν έχει πει αυτό.
1: Δεν είχε κάνει. Μέχρι τότε δεν είχε κάνει, αλλά με την αλήθεια.
2: Είχε πει ότι τον θέλουν γιατί δεν έχει κάνει πολέμους.
1: Αυτό είχε
2: αυτό
1: πει.
2: Πει.
1: Εσύ... Ευχαριστώ, Κατερίνα μου.
2: Όχι, να λέμε να είμαστε δίκαιοι.
1: Ευχαριστώ, Κατερινάκη μου.
0: Τι δίκαιοι να είμαστε, αφού δεν θυμάται ποτέ.
2: Τι λες, ρε. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Μπορεί να μην θυμάται αν τη πει τι έκανε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό μπορεί να μην το θυμάται.
2: Θυμάμαι και τι έκανε το Σαββατοκύριακο.
1: Είσαι μόνη που δεν έχει πει τι έκανε το Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα τρελαθώ. Γιατί συνδέεται το Σαββατοκυριακό με το Μουντιάλ. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ, καταρχάς, ότι πέρασε το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έφαγα πολύ υγιεινά, εκτός από την Παρασκευή που ξεσχίστηκα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και έχω περάσει την περισσότερη ώρα μέσα στη θάλασσα που έχω περάσει συνολικά σε τρεις μέρες διακοπές, ρε παιδί μου.
1: Μούλιασες δηλαδή.
2: Μούλιασα.
1: Παπάριασαν τα χέρια σου.
2: Θάλασσα πισίνα, ήταν την Παρασκευή 2,5 ώρες, Σάββατο 3,5 και την Κυριακή άλλες 2. Και παράλληλα, ξέρεις, και άσκηση και το ένα και το άλλο από εδώ.
1: Όταν λες άσκηση, πώς, τι άσκηση.
2: Ρε παιδί μου, άσκηση.
0: Σουηδική.
1: Άσκηση. Αυτό που κάνω μέσα στην
2: Ιταλία. Όχι, ρε, έκανα διάδρομο, έκανα πάρι. Έκανα κολύμπι, έκανα τρέλες. Εγώ κανονικά στη θάλασσα, ξέρω εγώ, παίρνω 5 λεπτά και με βγαίνω. Και ξαναμπαίνω και ξαναβγαίνω και ξαναμπαίνω. Αλλά εκεί ήμουνα, ξέρω εγώ, μία ώρα συνεχόμενη.
0: Ωραία.
2: Και μετά ξανά άλλη μία ώρα συνεχόμενη.
1: Σου λέω, ζαργάνα.
2: Έχω σπάσει κάθε ρεκόρ, έχω σπάσει.
1: Λαγοκέφαλε μου.
2: Εκεί λοιπόν που πήγαινα πάνω κάτω, αριστερά-δεξιά, στο μέρος που ήμουνα, βλέπω έναν τύπο με τον οποίο πιάνουμε κουβέντα γιατί δουλεύει τέλος πάντων εκεί πέρα. Και λέγαμε για το Μουντιάλ. Και μου είπε, θέλω να μου πείτε τώρα λίγο γι' αυτό. Έχουν κάνει πρόβλεψη οι Simpsons, γιατί το έπαιξε λέει στο στοίχημα.
0: Ναι.
2: Ότι θα είναι Πορτογαλία-Μεξικό.
0: Ναι. Έχουν κάνει.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Έχουν κάνει πρόβλεψη από το.
2: Και ότι επειδή λέει ό,τι λένε οι Simpsons βγαίνει, έπαιξε από την αρχή του Μουντιάλ Πορτογαλία-Μεξικό.
0: Το χάσε.
1: Αποκλείω.
2: Και αυτό ήταν πάρα πολύ σίγουρο.
1: Ψαρώνω και εγώ πέρα να δω πόσο δίνει. Λέω πιο Μεξικό.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, έχουν κάνει μια πρόβλεψη το 90 κάτι, νομίζω, η Σίμψον. Το κάπου πολύ παλιά.
2: Εγώ δεν την ήξερα την πληροφορία και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω κατά Σαββατοκύριακο. Και λέω, μόλις πάω στα παιδιά, θα ρωτήσω λίγο.
1: Τι διακριτική.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν το Πορτογαλία-Μεξικό. Πάντως έχουν κάνει πρόβλεψη.
2: Όχι, αυτό μου είπε συγκεκριμένα.
0: Μάλλον αυτό είναι.
2: Και ότι το έχει αυτό και μου λέει. Δεν έβαλα, μου λέει, και 1000 ευρώ.
0: Κουβά.
2: Τι 1000 ευρώ, του λέω, πλάκα μας κάνεις. Ακούω τα ποσά εγώ.
0: Στο κουβά ο τύπος.
1: Κρίμα, ο φιλαράκος.
2: Ήταν εργαζόμενος εκεί, δεν είναι, ας πούμε, ότι.
0: Παραλίγο βέβαια το Μεξικό να κάνει την ανατροπή στο τέλος, ε. Είχε μια ευκαιρία.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει.
0: Για το 3-3.
2: Άρα ισχύει αυτό το πράγμα που μου είπε.
0: Ισχύει, ότι κάνα πρόβλεψη, ναι. Δηλαδή δεν το έκανε επίτηδες για να σου πιάσει την κουβεντούλα και ξέρει, α πούμε, η παπάτη.
1: Για φορμή τώρα, βέβαια.
0: Να σε εντυπωσιάσει για τέτοια,
2: όχι. Όχι, ήταν κανονικό αυτό.
1: Δύο θέματα.
2: Έτσι κατάλαβα
1: για
2: να, κι εγώ.
1: Για να ανοίξει κουβέντα τώρα, ή λες κάτι για Μουντιάλ, ή πετάς για κανένα λαγοκέφαλο. Να σου πει, Κατερίνα,
2: εδώ
1: είναι ασφαλές το περιβάλλον.
2: Σωστό,
1: μπορείς να βουτήξεις. Είμαι εγώ.
2: Και το άλλο είναι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτό που μου γράφει στο χαρτί, γιατί θα ήταν αγενές, αλλά θα μπορούσε όμως, αν είχε προχωρήσει κουβέντα η οποία δεν προχωρήσει.
1: Είπε παραλλαγή, έγραψε παραλλαγή του λαγοκέφαλου. Λέγε ρε. Έγραψε παραλλαγή του λαγοκέφαλου, είμαι σίγουρος.
2: Είναι σοβαρός άνθρωπος, ναι, ο άνθρωπος αυτός.
1: Αυτό που έγραψε ο Χρήστος, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Πώς να το πω τώρα.
2: Ποιος
0: σε παίρνει? Ο γιος μου, Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα, συμπαίνω σε λίγο.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Έλα, καλημέρα.
2: Δημήτρη, είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε στον αέρα, Δημήτρη, θα συμπαρώ μετά. Λοιπόν, ναι, για πες.
1: Τίποτα, αυτά όλα καλά.
2: Δεν ξέρω τι κάνουμε, έχω πει τέτοια.
0: Ξέρω, να τον πήρα εγώ πριν, νομίζω ότι είναι τραγούδι.
2: Ας τραγουδήσουμε να μιλήσετε. Ας τραγουδήσουμε.

0: Δρόμος 89,8.
1: Να πω μια καλημέρα στο.
0: Παρά 9, 7, αν έλεγε.
1: Στο φίλο μου τον Άγγελο το Βουράκι, ο οποίος μας ακούει και μας στέλνει τα φιλιά του.
2: Μου, Άγγελε μου.
0: Ο δικηγόρος μας.
1: Ο δικηγόρος μας.
0: Πόσο
2: εκπληκτικό παιδί είναι ο Άγγελος. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει γνωρίσει τον Άγγελο και να
1: είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ή μόνο τα καλύτερα. Μπράβο σου, Άγγελε. Για το ήθος σου.
1: Καλός φίλος.
2: Για τον τρόπο σου, για όλα σου.
0: Είχε έρθει τότε στο Σάββατο με φίλους πριν 2 χρόνια. Τι πλάκα ο μπαγάσας. Τι ωραία περάσαμε. Τελευταίος έφυγε.
2: Αφού... Ρίση, νομίζω ότι όταν ήταν ο Άγγελος εκεί, ήμασταν και εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αφού... Εκείνη την ημέρα.
0: Έκλεισε η εκπομπή και είχε μείνει αυτός εδώ. Δεν έχει άλλο, μου λέγει.
2: Ήτανε.
0: Θέλω να πάμε από τον άλλο.
2: Παραμονή πρωτοχρονιάς.
0: Ναι, ναι, ναι, τότε,
2: τότε
0: ήταν.
2: Τότε που είχαμε κάνει τα μεγαλύτερα νούμερα. Στα μπουζούκια δεν είχατε πάει.
0: Όχι, δεν ήταν τότε. Τα Χριστούγεννα νομίζω είχαμε πάει. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Γιατί εγώ πρέπει να φύγω νωρίτερα.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν τότε.
2: Δηλαδή, όταν λέω νωρίτερα, είχαμε έρθει, ξέρω εγώ, 8 η ώρα και είχα φύγει 3.30 το πρωί και το.
0: Εμείς φύγαμε 5.
2: Και το Γλέντι μενόταν. Μενόταν, μενόταν, γινόταν εκεί πέρα.
0: Τι ωραία είχαμε περάσει.
2: Ήταν πολύ ωραία. Και εσύ, ξέρεις τι, σου πηγαίνουν αυτές οι εκπομπές, Χρήστο. Είχες πάρα πολύ κέφι και πολύ διάθεση να
0: το κάνεις. Ναι, την έκανα με πολύ διάθεση. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Αυτό έπρεπε να έχει συνεχιστεί.
0: Έπρεπε να έχει συνεχιστεί.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ήταν. Λάθος μπορεί να πεις, αλλά νομίζω και οι ίδιοι στο Sky το ήξεραν αυτό. Ότι
1: 34 αποξηραμένα βερίκοκα είχα φάει όταν είχα πάει. 34. 34
2: αποξηραμένα βερίκοκα, γιατί έτρωγες? Γιατί δεν είχε τίποτα άλλο.
1: Όχι, τότε εφίστηκα στο αποξηραμένο βερίκοκα. Δεν έχω πει την ιστορία, θυμάσαι?
2: Όχι.
1: Δεν έτρωγα εγώ μέχρι τότε και πάω και είχε εκεί πέρα κάτι που λέω ότι θα φάμε τώρα εδώ. Και λέω βερίκοκο. Είχα πάθει πλάκα, ήταν φανταστικά. Και από τότε ήταν μια περίοδος που έτρωγα ένα κιλό από ξηραμένα βερίκοκα την εβδομάδα.
2: Δεν κάνει τόσο πολλά να τρώω.
1: Δεν έκανε, προφανώς.
0: Κάνει, γιατί όχι,
2: τόσο
0: βοηθάει,
1: ξέρεις. Ναι, βοηθάει, αλλά πήρα και 5 κιλά μόνο από τα βερίκοκα μετά.
2: Ναι, αλλά ο κορδόνης δεν χρειάζεται υποβοήθεια σε αυτό.
1: Όχι, λειτουργώ καλά.
2: Αν κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα από
1: τη ζωή. Δεν θα σας προδώσω ποτέ.
2: Ποτέ δεν θα μας προδώσει.
1: Ποτέ όμως, μα την Παναγία.
2: Φιλάκια, Άγγελε, και καλές διακοπές να σου ευχηθούμε και εσένα.
1: Είχε τυράκια μπούμπας, μου λέει ο Άγγελος.
2: Τι είναι τυράκια μπούμπας?
0: Είχε μπούμπας. Ο μπούμπας έχει φοβερά κρέατα.
1: Μπράβο, είχε
0: φοβερά κρέατα. Και είχε και τυράκια.
1: Τυράκια μπούμπας.
2: Άκου τώρα.
0: Μπούμπας.
2: Ήταν χορηγία και τα ήξερε. Α, μάλιστα.
1: Σωστό, σωστό.
2: Άκου και αυτό, σε παρακαλώ, Άγγελε. Εσύ θα το εκτιμήσεις πάρα πολύ και εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, διότι το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα απολαμβάναμε μόνο στο κομμωτήριο. Έχει τέλεια μαλλιά ο Άγγελος, γι' αυτό το λέω. Τώρα μπορούμε να το έχουμε και στο σπίτι με τη νέα σειρά περιποίησης Sios Intense Glaze. Με την ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές, έλεγχο του φριζαρίσματος και μεταξένια γκλώσσι μαλλιά με επαγγελματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά αυτή τη νέα σειρά, αυτό το Σάββατο στις 11 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, η Sios περιμένει στο Βάρκιζα Resort, που παρεμπιπτόντως είναι και πάρα πολύ ωραίο, με έναν ξεχωριστό pop-up event και το εντυπωσιακό Sios Van. Ανακαλύψτε την νέα εποχή της λάμψης στα μαλλιά με το νέο Sios Intense Glaze.
0: Σε λίγο θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά. Πάρτε μας δαμέ.
1: Δεν θα το παίξουμε τώρα.
0: Σε λιγάκι. Δεν πειράζει. Εγώ θα πω το τηλέφωνο.
2: Να τα λες εσύ.
1: Τώρα όμως θα πάρουν τηλέφωνο για να δηλώσουν συμμετοχή για.
0: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε το παιχνίδι της Κατερίνας. Θα πάρετε λεφτά της Κατερίνας.
2: 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ, παιδιά.
2: 100 ευρώ δίνω. 211
0: 18 91 898.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός.
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
4: άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
9: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα... Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν.

0: Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
4: Άντε, ξεκινάει
6: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμο 89,8, 9 και 2 ξεκινάει η τρίτη μας ώρα. Κατερίνα, θα φόρεγε ένα φόρεμα φτιαγμένο από χαρτονένια. Από αυτά από τα κουτιά, από τα χαρτονένια κουτιά που βλέπουμε.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι μόνο η Κατερίνα εδώ.
1: Και εσύ.
3: Θέλεις να φορέσεις ένα χαρτονένιο φόρεμα.
2: Άμα θέλει να το κάνετε φόρεμα. Ναι, γιατί δεν με ρωτάς.
3: Το λέει. Δεν το λέει γιατί δεν θα μπορούσες να φορέσεις ένα χαρτονένιο φόρεμα.
2: Δεν
3: μπορούσα
2: να το υποστηρίξω.
1: Όχι, δεν μπορούσα.
3: Απλά δεν
2: μπορούσα να το υποστηρίξω.
3: Ενώ εγώ ξέρω ότι κάνω στιλιστικές, ας πούμε.
1: Εσύ δεν μπορούσες να το.
3: Στιλιστικούς πειραματισμούς.
1: Εσύ δεν μπορούσες να το. Να το πουλήσεις, θα έλεγα αυτό.
2: Να το πουλήσω, ε.
1: Μπορείς να το πουλήσεις την Κατερίνα. Γιατί αυτό ξέρεις πόσο κοστίζει.
3: Πόσο?
1: 8.900.
3: Είναι τη γνωστή μάρκα που ξεκινάει η εκπομπή.
1: Μπράβο.
2: Είναι τη γνωστή μάρκα που έσκασε σκανδαλάρα.
1: Τι έγινε?
3: Έχει πολλά χρόνια η σκανδαλάρα αυτή και δεν έχω δει να έχει γίνει κάτι. Το ξέρει.
2: Και γιατί έγινε τώρα? Δεν το ξέρω. Ενώ δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία. Είδα όμως ότι τώρα γίνεται χαμός.
3: Τώρα καινούριο σκάνδαλο. Α, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Α, όχι, δεν το ξέρω αυτό που λες. Για λέγε.
2: Σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης.
3: Το και άλλο έχει... σκάνδαλο σεξουαλικό. Τι λες, ρε παιδάκι.
2: Θα λέμε
3: τώρα
2: το ίδιο, ρε παιδί μου, να είναι μια συνέχεια πάντως, τέλος πάντων. Τώρα έχει, μπορεί να είναι αυτό που λες εσύ και να υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι να έχει γίνει τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο συζητιέται πολύ αυτές τις ημέρες.
3: Αν είναι αυτές τις ημέρες, προφανώς είναι και κάτι άλλο καινούργιο. Υπάρχει, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περίπτωση.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτό ήταν 4-5 χρόνια πριν.
2: Μπορεί είναι κάποια εξέλιξη, δεν το ξέρω καλά για να σου πω. Πάντως συζητιέται αυτές τις μέρες και γράφεται αρκετά.
3: Αυτοί είναι οι ίδιοι που έχουν κάνει και τις σακούλες.
1: Ναι.
3: Τις
1: το 22 λέει εδώ. Το 22
2: είχε ξεσπάσει.
1: Ήταν σε ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορούσε δύο άκρως αμφιλεγόμενες διαφημιστικές καμπάνιες.
3: Βέβαια. Βέβαια.
1: Τέλος πάντων, ναι.
3: Μετά
1: ήταν
3: από αυτό,
1: αρκουδάκια,
3: μετά λέτε, από αυτό, μετά από αυτό όμως, πολύ διάσημοι, οι διασημότεροι influencers.

0: που υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, φόρεσαν ρούχα της διάσημης μάρκας αυτής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι θες να
2: πω. Τελικά το φόραγε, γιατί δεν το φόραγε στον
1: πλανήτη. Πολύ... Φόρεμα...
0: Όχι, δεν το φόραγα. Δεν θα το φόραγα. Όχι, δεν θα το φόραγα.
1: Αυτά τα φοράει κάποιος.
0: Να σε ρωτήσω, αυτού
1: το
0: ψάξω,
1: να σε ρωτήσω, Κατερίνα.
0: Γιατί με ενδιαφέρει πραγματικά εσύ, έτσι να δω πώς κινούνται τα πράγματα.
1: Εσύ μου ξέρεις από μόδα περισσότερο από εμάς. Αυτά τα φορέματα τα φοράει κάποιος. Δηλαδή το βγάλαν τώρα έτσι. Βγήκε αυτό το φορέμα, κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. 8.900 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο συγκεκριμένο φόρεμα. Το αγοράζει κάποιος.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ή είναι τώρα, μόνο για διαφήμιση.
0: Αυτά τώρα γίνονται για τις πασαρέλες. Για το να δείξει ο καλλιτέχνης, υποτίθεται, το δρόμο τον οποίο σκέφτονται. Και κάποια από, από αυτές τις δημιουργίες είναι εντελώς εικαστικές. Από αυτές όμως παίρνουν έμπνευση ή έχουν σκεφτεί ότι θα γίνει και μία σειρά η οποία θα παραπέμπει σε αυτό που έδειξαν στην εβδομάδα μόδας, κατάλαβες. Κάποιοι όμως
1: αναφορά,
0: τα
1: δηλαδή
0: αγοράζουν και τα έχουν, συλλεκτικά, ας πούμε, στο σπίτι τους.
1: Σαν εργοτέχνης.
0: Ναι. Ή γίνεται ένα private party, ας πούμε, και το φοράνε έτσι ένα μεταξύ τους αυτοί που τα έχουν, ας πούμε, και τα δείχνουν. Α, εγώ φορέσω αυτή τη σακούλα. Α, εγώ θα φορέσω αυτό.
1: Τώρα που σακούρα λες για αυτά, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνουμε μία βόλτα σε γκαλερί να δούμε έτσι έργα τέχνης.
0: Και εγώ θα το ήθελα πολύ αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιάννη, εσύ θα σε ενδιαφέρει.
2: Εξαρτάται.
1: Okay.
2: Διευκρινίστε τα έργα τέχνης τα οποία θα δούμε.
1: Δεν θα δούμε, θα δούμε.
2: Εντάξει.
0: Εμένα πάντα μου αρέσει να πηγαίνω σε γκαλερί.
2: Μπορεί να έρθω.
1: Να δούμε ωραία έργα. Ναι. Okay. Κάτι άλλο που θέλεις να πεις.
0: Εγώ θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να πω ότι πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Κορδόνης να ψάχνει τι έγινε στο σκάνδαλο, γιατί θα πρέπει να πει κίνηση και καιρό.
1: Ω, βεβαίως.
2: Πάλι.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν. Τα προβλήματα τα σοβαρότερα εντοπίζονται στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όπου από το ύψος της Φυλής μέχρι να φτάσετε εκεί στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας θα χρειαστείτε 35, μπορεί και παραπάνω λεπτά. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και στην περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι τη Δουκίση Πλακεντίας. Κατά τα άλλα, ο Κηφισός έχει τα θεματάκια του, αλλά είναι περιορισμένα. Δηλαδή για Δευτέρα πρωί στις 9 είμαστε καλά. Εγάλεο με Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό το τμήμα έχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η λεωφόρος Αθηνών εννοείται από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Έχει θεματάκια η Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο. Η Κηφισίας Ψιλοτσουλάη θα δυσκολευτείτε λίγο στην άνοδο προς Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το Δαχτυλίδι. Η Παραλιακή έχει θέματα μετά την Αλίμου και πηγαίνοντας προς Πειραιά θα ζοριστείτε. Όπως και στην Παραλιακή στο ύψος προς την Γλυφάδα, εκεί πάλι μετά τον Άλυμο στο ύψος του Ελληνικού.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Από αύριο το νου σας, γιατί ανεβαίνει στους 36. Την Πέμπτη θα φτάσει στους 37. Ζορίζει, φύγουν οι ζέστες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, θα φυσάει?
2: Νορμάλ, όχι πάρα πολύ.
0: Α, κρίμα.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 11 είναι η ώρα. Όντως ισχύει αυτό.
2: Καλά τα έλεγα,
1: που έλεγε ο Γιάννης για το σκάνδαλο της συγκεκριμένης εταιρείας.
3: Ήταν διαφορετικά σκάνδαλα.
1: Ναι, διαφορετικά. Ένας στέλεχος της εταιρείας, διευθυντικός στέλεχος.
2: Υψηλόβαθμο στέλεχος.
1: Ενεπλάκησε μια υπόθεση παρενόχλησης.
2: Και body shaming. Δηλαδή, εκτός όλων των άλλων, των πολύ άσχημων πραγμάτων που έκανε, φώναζε του.
3: Μην τα αναφέρουμε τώρα.
1: Γιατί να μην τα αναφέρουμε. Φώναζε του υπαλλήλου να ζυγιστούν.
2: Να ζυγιστούν μπροστά του, ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία έκανε.
1: Έτσι, κατηγορείται γι' αυτό.
2: Κατηγορείται γι' αυτό.
3: Φέρετε να. Για να είμαι σωστά.
2: Φέρετε να. Απομακρύνθηκε, απολύθηκε από την εταιρεία.
1: Και όχι μόνο αυτό. Του έδειχνε και κάποια ερωτικά βοηθήματα.
2: Του έδειχνε, ναι, και του έλεγε και πράγματα τέλος πάντων πολύ προσβλητικά. Έχει παχύνει, έλεγε.
3: Κάνει
2: την άκρη. Ναι, δηλαδή μιλάμε.
3: Αν όντως ισχύουν αυτά τα πράγματα, τι ντροπή, τι έσχος.
2: Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους όπου οι ετήσιες απολαβές του έφταναν τις 250.000 ευρώ.
3: Αυτού νου εννοείς.
2: Μιλάμε 20-25.000 το μήνα. Αυτός ο τύπος.
1: Μάλιστα.
2: Έχεις μια τέτοια θέση,
1: λοιπόν,
2: μια τέτοια
3: λεφτά. Εσύ πραγματικά,
2: τόσο άρρωστος
3: τι σκέφτονται
2: άνθρωπος,
3: οι άνθρωποι, ρε παιδί, τι σκέφτονται.
1: Πρόσεξε τώρα τα λεφτά που δίνουμε εμείς όμως, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι 100 τα ευρώ, Κατερίνα.
2: Είναι 100!
3: Ναι, 100 είναι 100 ευρώ, βέβαια.
1: Και θα προσπαθήσει να τα κερδίσει ο φίλος μας, η φίλη μας. Ποιος είναι στη γραμμή? Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Άλλη φωνάρα. Γεια σου
1: Βάσο.
2: Βάσο και στο Χάσο που λέει.
1: Βάσο, παιδιά, ασχολείσαι.
4: Είμαι στρατιωτικός.
3: Όπα! Προσοχή!
2: Όπα!
3: Στέκομαι προσοχή!
1: Άλτιση! Τι βαθμό έχεις?
4: Αντιποσμιναγός.
3: Κάνει να το πω τώρα. Δεν έπρεπε.
2: Χρήστο, πες μας αν ο αντιποσμιναγός
1: είναι πιο κάτω από τον σμιναγό.
2: Όχι, αυτό είναι εύκολο. Αν ο αντιποσμιναγός είναι κάτω από τον υπολοχαγό.
1: Είναι κάτω.
2: Είναι κάτω, λες.
4: Είμαι ένα πάνω από τον.
2: Από ποιον?
1: Ανθυπασπιστή.
3: Να πω κάτι. Άρα, αντιποσμιναγός είναι στην αεροπορία.
1: Ναι, βέβαια.
4: Ναι.
3: Όχι, δεν είναι εύκολο να το καταλάβω αυτό.
2: Γατώνει.
3: Έπρεπε να το σκεφτώ ένα λεπτό τώρα που μιλούσατε.
2: Σμήναρχος κάκαλος.
1: Έχεις μπει ποτέ σε κάποιο μαχητικό?
4: Όχι. Δεν είμαι. Είμαι προσωπικό εδάφους.
1: Έτσι.
3: Σου ευχόμαστε να γίνεις και αέρος, αν θέλεις.
1: Θαυμάζεις τους πιλότους?
4: Ναι, εννοείται.
3: Και εγώ τους θαυμάζω.
1: Γιατί?
4: Καταρχήν, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν και πρέπει να είναι στο 100% για αυτό που κάνουν, με πολύ προσοχή. Γενικά και ειδικά στα μαχητικά. Το παραμικρό δηλαδή λάθος θα τους κοστίσει. Οπότε πρέπει να είναι.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους πιλότους των μαχητικών αεροσκαφών.
2: Βεβαίως.
3: Και εγώ τους θαυμάζω πολύ αυτούς τους ανθρώπους.
1: Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Το Σαββατοκύριακο, τι έκανες εσύ,
3: Βάσο
1: μας?
4: Εδώ Αθήνα ήμουνα με την οικογένεια.
1: Έκανες μπανάκι.
3: Έχεις μικρά παιδάκια.
4: Έχω δύο παιδάκια,
1: ναι. Και πηγαίνετε όλοι μαζί στις κατοσκηνώσεις που έχουν οι αεροπόροι εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Πηγαίνετε καμιά φορά τα καλοκαίρια?
4: Πηγαίνουμε και εκεί.
3: Στον Άγιο Ανδρέα.
4: Είναι μικρούλικα εμένα ακόμα.
3: Πόσο είναι?
4: 3,5 είναι δίδυμα.
1: Μάλιστα.
3: Να σου ζήσουνε.
1: Η Κατερίνα με τα δικά της τα παιδάκια, φαντάζομαι, δεν ξέρω, ήταν τα παιδάκια.
2: Μαζί ήταν, βέβαια. Μαζί ήταν.
1: Τα ονόματα των παιδιών θέλουμε της Κατερίνας.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
4: Το ονόματα των παιδιών της Κατερίνας.
1: Δεν κατέβησε εσύ.
3: Εντάξει,
1: δεν
3: ανακατεύεσαι.
4: Α, τα δικά μου.
3: Όχι, τα δικά μου, τα δικά μου.
4: Της Κατερίνας. Αέλια και Αρίων.
1: Πολύ ωραία.
3: Πολύ σωστά, κέρδισε. Όχι, εντάξει, δεν κέρδισε.
1: Δεν είναι αυτή η ερώτηση. Πάμε τώρα στην άλλη ερώτηση. Πόσες ώρες έκανε μπάνιο η Κατερίνα την Παρασκευή? 2 ώρες, 2,5 ώρες ή 3,5 ώρες?
4: Την Παρασκευή έκανε 2,5 ώρες.
1: 2,5 ώρες έκανε την Παρασκευή. Σου έδωσα 3 επιλογές.
2: Έδωσες 3, το έκανες 3 ολέ.
1: Ναι, 3 ολέ.
3: Γιατί είναι 100 τα ευρώ, κατάλαβες.
1: Διάλεξες όμως εσύ 2,5 ώρες. Είσαι σίγουρη? Προχωράμε.
4: Είμαι σίγουρη.
1: Είσαι σίγουρη?
4: Προχωράμε, ναι.
1: Άκουσες καλά, λες 2,5 ώρες. Παρότι είπε και 2 και 3,5. Τα θυμάστε τα νούμερα, έτσι? Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το τονίσω, γιατί είναι 100 τα ευρώ. Έτσι συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στο VAR.
3: Ήταν την Παρασκευή 2,5 ώρες.
1: Να το! Μπράβο!
2: Μπράβο, ρε Βάσο!
3: Συγχαρητήρια, Βάσο!
1: Συγχαρητήρια, Βάσο! Μα συγχαρητήρια! Κερδίζεις 100 ευρώ!
2: Το χάσω!
3: 100 ευρώ από μένα με πολύ αγάπη να κάνετε βολτίτσες!

0: Δρόμος 89,8, 9 και 19. Καθυστερήσεις διαβάζω εδώ πέρα. Τι? Στα αεροδρόμια. Εγώ είχα
1: καθυστέρηση
0: από εκεί. Πηγαίνοντας Κύπρο, ερχόμενος από Κύπρο.
2: Μεγάλες
0: καθυστερήσεις. 45 λεπτά περίπου.
1: Είμαστε το νούμερο ένα. Έβλεπα στις ειδήσεις τώρα σε ένα ρεπορτάζ. Είμαστε το νούμερο ένα αεροδρόμιο. Όχι αεροδρόμιο, χώρα σε καθυστερήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει. Το 12% των συνολικών καθυστερήσεων στην Ευρώπη γίνεται σε εμάς, στην Ελλάδα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, όμως τι εννοούν καθυστέρηση για τα 5 λεπτά, ας πούμε, λογίζεται ως.
1: Συνολικά θα μετράει τώρα αυτό. Το σύνολο του χρόνου των καθυστερήσεων. Ναι. 45 λεπτά, ας πούμε, που είχε ο Χρήστος, δεν και λίγο. Είναι 45 λεπτά.
2: Καλά, δεν και πολύ. 45 λεπτά.
0: Εντάξει, δεν και λίγο.
2: Δεν τρελαίνεσαι. Άλλο μια μισή ώρα, άλλο 45 λεπτά. Την παλεύεις.
1: Προφανώς υπάρχει διακύμανση, αλλά.
2: Πηγαίνεις εκεί πέρα, παίρνεις ένα σάντουιτς, τρως, θα πιεις ένα καφέ, τελείωσε.
1: Ναι.
0: 45 λεπτά.
2: Σε ενόχλησε, αγόρι μου, σε ενόχλησε.
0: Όχι, όχι, εγώ έχω υπομονή, εγώ γαϊδουρινή.
2: Η όβια υπομονή.
0: Ηρεμία, δεν χρειάζεται.
1: Κάνε λίγο γάιδαρο, μια είπες γαϊδουρινή υπομονή.
2: Ωραία. Τι έπαθε ο γαϊδαρός σου. Τι έπαθε ο γαϊδαρός σου. Χρήστο, τι συνέβη το γαϊδαρός σου.
1: Σήμερα είναι λίγο.
0: Είναι άϊπνος.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Παιδιά, δεν έχω κοιμηθεί καλά.
2: Έχει επηρεαστεί η γαϊδουρίλα από την Αγγλία και τα τέτοια.
0: Όχι, δεν έχω κοιμηθεί καλά και αύριο θα είμαι έτσι. Και θα δω και είπα Βέλγιο, θα το δω.
1: Είπα, ξύπα τώρα ό,τι γίνει. Να μιλήσουμε λίγο για αθλητισμό, αλλά όχι για Μουντιάλ.
2: Αν γίνεται.
1: Έπαιξε τέννις ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
0: Ποιος κέρδισε?
1: Αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Ποιος πιστεύεις ότι κέρδισε?
2: Ο Άδωνης 100%.
1: Ενώ τον.
2: Ο Άδωνης 100%. Δεν το ξέρω.
1: Ρε, ο άλλος όμως είναι γυμνασμένος. Είναι τούμπανος. Είναι φέτες.
0: Θέλει καλύτερη τεχνική, ρε.
1: Έχει καλύτερη τεχνική. Εγώ δεν λέει το αποτέλεσμα εδώ.
2: Λέει ότι
1: είναι η κολλητή αυτή. Έτσι. Είναι η νέα παρέα που έχει σχηματιστεί. Στο...
2: Ποιο είναι αυτή, δηλαδή.
1: Άδωνης με Στέφανο.
2: Άντε καλέ.
0: Έφτασαν. Η πορεία τη ΚΝΕ, διαβάζω εδώ. Φτάσανε πάνω στο Βίτσι.
1: Για να δούμε. Η πορεία τη ΚΝΕ στο Βίτσι. Η κατασκήνωση στο Πισοδέρι.
2: Στο Πισοδέρι είναι καταπληκτικό χωρί. Έχω μείνει στο Πισοδέρι.
1: Αλήθεια λες?
2: Παιδιά,
1: κάνανε κατασκήνωση στο Πισοδέρι.
2: Καταπληκτικό. Όταν είχα πάει. Ποια Φλόρινα ρε εσύ?
0: Το Πισοδέρι. Η κατασκήνωση στη Φλόρινα λέει.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λέει εδώ. Τι εννοείς, Κατερίνα?
2: Το Πισοδέρι. Α, το Πισοδέρι. Το Πισοδέρι είναι πάνω στη Βίγκλα.
1: Στα βουνά τη Πρέσπα.
2: Βέβαια.
1: Εκεί που πάτησε ο Γιάννης Κορδόνης τιμημένος πέρυσι το Πάσχα.
2: Πώς το λένε, ρε, μπερδέθηκα με το άλλο το χωριό που είναι στην Ήπειρο. Το Ζαγοροχώρι. Το τέλειο.
0: Καμία σχέση.
2: Πώς το λένε?
0: Ποιο λε, το Πάπικο.
2: Όχι.
1: Πώς θα μπερδεύει το Πάπικο με το Πισοδέρι.
2: Το Πισοδέρι επίσης είναι καταπληκτικό όμως.
0: Πισοδέρι με.
2: Και έχει και
1: δεν ξέρω τώρα
2: φασολάδα.
1: Τι να σου πω και εγώ.
2: Τρομερή φασολάδα το Πισοδέρι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Έκαναν κατασκήνωση στο χιονοδρομικό. Έχει χιονοδρομικό κέντρο το Πισοδέρι.
2: Τη Βίγκλα σου λέω, αυτό
1: τη
2: δεν
1: Βίγκλα.
2: Σου είπα τώρα.
1: 1550.
2: Αφού έχει πάει, ρε Γιάννη. Δεν ξέρει πού είναι το Πισοδέρι.
1: Δεν είχα πάει στο χιονοδρομικό στα 1550 μέτρα υψόμετρο.
2: Καμάρι μου, από πού πήγατε για να πάτε στον Άγιο Χίλιο και στον Άγιο Γερμανό? Από εκεί περάστε μπροστά.
1: Αλήθεια λες?
2: Είναι πολύ αλήθεια.
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Μάλιστα.
1: Πέρασα από εκεί, ρε.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπράβο σας, συγχαρητήρια.
1: Κοίτα, να δεις.
2: Από πού έχει ξεκινήσει όλο αυτό, θέλω να μου πεις.
0: Έτσι, λέμε διάφορα, συζητάμε, δεν έχουμε θέμα.
1: Κοίτα όμως τι ωραία που κάνανε πορεία και
0: βέβαια.
1: Κατασκήνωση μαζί.
0: Με τις σημεούλες.
1: Έλα, ζηλεύω τώρα, δεν μπορούσα να πάω.
0: Κρίμα, ρε Γιάννη, που
1: δεν μπορούσα να πάω.
0: Όλη η ομάδα εκεί πέρα.
1: Και τραγούδισαν και Θανομικρούτσικο, βλέπω εδώ. Ήρωες, απάρτα βουνά. Ήρωες.
0: Τι ζούμε, ρε παιδιά, τι ζούμε.
1: Άμα σου έλεγα να πάμε, πηγαίναμε.
2: Εγώ ερχόμουν.
1: Περπατήσουμε. Θα ερχόσουν.
2: Χρήστο,
0: είναι ωραία στο φινάλε. Στο φινάλε είναι ωραία.
1: Στο φινάλε έχει φάει στην αυλία.
2: Εννοείται, ρε φίλε. Έχει φύση εκεί. Καταπληκτική φύση.
0: Τα έχω γυρίσει.
1: Θα σε πάρω να. Δεν έχει πάει φεστιβάλ ΚΝΕ ποτέ?
2: Έχω πάει.
1: Α, έχει πάει.
2: Ναι, έχω πάει.
1: Αλήθεια λε.
2: Ναι, έχω πάει.
1: Πάμε όλοι μαζί στο πάρκο Τρίτσι τώρα.
2: Τρομερή συναυλία είχα παρακολουθήσει.
1: Είναι τα καλύτερα, όντω.
0: Βέβαια, είναι πολύ οργανωμένα. Έχουν.
1: Αν καταφέρει φυσικά να παρκάρει στο πάρκο Τρίτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Αλλιώ θα παρκάρει στο σπίτι μου κοντά από οι γονεί μου και είναι δίπλα ακριβώ.
2: Αυτό θα κάνουμε.
0: 5 λεπτά.
2: Είσαι τόσο κοντά με τα πόδια στο πάρκο Τρίτσι.
0: Εκεί μένουμε, κοντά στο πάρκο Τρίτσι, ναι. Οι γονεί μου. Αυτά, παιδιά, νομίζω ολοκληρώσαμε τα θέματά μας και μπορούμε.
2: Εμείς δεν ολοκληρώνουμε ποτέ αυτό το ζήτημα.
0: Να συνεχίσουμε.
2: Τη ζωούλα μας, πιστεύεις?
0: Πρέπει.
2: Θα συνεχίσουμε με τραγούδι. Σε περίπτωση που, λέμε. Αν δεν έχετε καταλάβει, ξαναρχόμαστε. Πρώτα τώρα η Άννα όμως. Είστε εδώ όλοι!

0: Δρόμος 89,8, 9 και 31 και πάμε σε δικό σας προβληματισμό.
1: Θυμάστε που σας είχα πει για τον Ανδρέα που είχαμε ένα προβληματισμό που μας είχε στείλει ο άνθρωπος και θα το συζητούσαμε στις 8 παρά.
0: Βεβαίως.
2: Καλά, ναι. Ξεχνάμε εμείς τον Ανδρέα.
1: Όχι. Μόνο δύο ώρες. Αυτό, με αυτή την έννοια.
2: Εγώ αυτές τις δύο ώρες τον είχα στο μυαλό μου πάντως.
1: Το ξέρω και ο Ανδρέας μας είχε στο μυαλό του, γιατί μου λέει: Κατερίνα, ξεκινήσατε, αλλά δεν ολοκληρώσατε. Λέω: Περίμενε, Ανδρέα, γιατί μπορεί να αργούμε, αλλά πάντα τα καταφέρνουμε.
0: Ήρθε η ώρα σου, Ανδρέα.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι δεν ξεκινήσαμε καν. Δηλαδή, απλά ήταν ο Ανδρέας.
1: Ανδρέας, ναι, αλλά αυτός το άκουσε.
2: Τίποτα.
0: Άλλο. Ένα Ανδρέα είπαμε.
2: Ούτε καν εισαγωγή δεν είχαμε κάνει.
1: Θέλετε λίγο, ας πούμε, εσείς να βοηθήσετε τον Ανδρέα στο 6987-898-898, αν θέλετε να το κάνετε, γιατί μας βοηθάει ιδιαιτέρως στη συνέχεια και στην αναζωοπήρωση, θα έλεγε κανένας, κουβέντας, αν πάει αυτή να πέσει με έναν τρόπο. Από τότε που μετακομίσαμε με την κοπέλα μου, συμφωνήσαμε ότι τις δουλειές του σπιτιού θα τις κάνουμε μισές-μισές, αλλά έχω αρχίσει να πιστεύω πως ό,τι και αν κάνω δεν το κάνω ποτέ σωστά, λέει ο Ανδρέας. Mm. Προχθές άπλωνα τα ρούχα και έρχεται και μου λέει: Όχι, έτσι όπως τα βάζεις, δεν θα στεγνώσουν ποτέ. Και άρχισε να τα ξανακρεμάει από την αρχή. Να τα ξανακρεμάει, να τα εννοεί.
2: Απλώνει.
1: Να τα
2: ξαναπλώνει.
1: Χθες σκούπιζα το πάτωμα και μου λέει: Εκεί στη γωνία δεν σκούπισες καλά, πρέπει να το ξαναπεράσεις. Και αναρωτιέμαι, εγώ, ας πούμε, με το δικό μου το απλό, το αντρικό το μυαλό, αφού στο τέλος ξανακάνει όλες τις δουλειές με το δικό της τρόπο, μήπως θα τις έκανε εξ αρχής εκείνη.
0: Καλύτερα να τα κάνει.
1: Και να μην υπάρχει πρόβλημα.
2: Πολύ ωραία. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης του Αντώνη. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης.
0: Με λίγα λόγια.
1: Ανδρέα,
0: με λίγα λόγια μας λέει ο Ανδρέας ότι ενώ κάνει τις δουλειές, τον διορθώνει στη συνέχεια η σύντροφός του. Έτσι.
1: Και μετά οι δουλειές γίνονται δύο φορές. Μία όπως τις κάνει ο Ανδρέας, μία όπως τις κάνει ο Ανδρέας και η κοπέλα του ταυτόχρονα.
0: Και αυτό το προβληματίζει. Ποιο είναι το θέμα του.
1: Το προβληματίζει γενικά ότι αρχικά ότι τον διορθώνει συνέχεια και δεύτερον γιατί να κάνει τον κόπο αφού θα τις κάνει αυτή ούτως ή άλλως. Μήπως να τις κάνει, λέει, εξ αρχής μόνο η κοπέλα του.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί τώρα ξεκίνησε. Άμα κάνει την αρχή, μετά δεν έχει
2: γυρισμό.
0: Τέλος. Τώρα
1: δεν είναι ότι να κάνει την αρχή. Νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό να κάνει τις δουλειές. Δηλαδή δεν βοηθάει κάποιον. Τον εαυτό του βοηθάει και το σπίτι που μένει. Λέω εγώ
0: το σπίτι ποιανού είναι.
1: Μαζί, συγκατοικούν.
0: Συγκατοίκησης. Και έχουν βάλει μία μέρα εσύ, μία μέρα εγώ ή μία εβδομάδα. Πώς το έχουν κάνει, ξέρεις.
2: Τα μοιράζουν, δεν τα μοιράζουν.
1: Τώρα και εσύ, πώς το σκέτζο.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάνει μόνο αυτές τις δουλειές.
1: Όχι.
0: Έτσι, έχουν, όχι. Τις μοιράζονται.
1: Τις λέει, ας πούμε, λέει η κοπέλα.
0: Όπως μοιράζονται, φαντάζομαι τα έξοδα όλα. Ναι. Θα το έχουν κάνει έτσι.
2: Έτσι δεν πρέπει.
0: Έτσι φαντάζομαι.
2: Έτσι
0: δηλαδή,
2: είναι η σύγχρονη κοινωνία.
0: Πάμε μισά-μισά εδώ. Όχι όλα πληρώνω εγώ και μισά-μισά δουλειές.
2: Δεν είναι σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται.
0: Το εννοείται δικό. Όσο το
1: καταλαβαίνω από το πάνω, αλλά άλλο Ανδρέας. Αν ο Ανδρέας πλήρωνε μόνο αυτό, τότε θα μπορούσε να πληρώσει και μία κυρία για να καθαρίζει το σπίτι. Κατάλαβες. Άρα για
0: από
1: να μοιράζονται τις δουλειές, μάλλον δεν παίζει κάτι τέτοιο.
2: Επειδή ο Ανδρέας από ό,τι φαίνεται μπορεί να μην είναι τόσο επιδέξιος με τις δουλειές.
1: Δεν είναι.
2: Βλέπεις όμως ότι προσπαθεί, βλέπεις ότι τις κάνει.
0: Καλή πρόθεση.
2: Το έχω ξαναπεί. Είναι ίσως η πιο αδιανόητη έκφραση που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Το να λες σε κάποιον, ας πούμε, δεν απλώνει σωστά τα ρούχα, είναι κάτι που μπορεί να το βγάλει από τα ρούχα τα ίδια, τα δικά του. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Και να μην μπορούν να απλωθούν ποτέ.
2: Ναι, δεν τα απλώνει σωστά. Οπότε άστον λίγο να το κάνει. Ναι. Δώσ' του λίγο θάρρος.
0: Δεν σκουπίζεις καλά.
2: Δεν σκουπίζεις καλά.
0: Δεν σφουγγαρίζεις καλά.
2: Εντάξει, σφουγγαρίζεις όντως είναι δύσκολο.
0: Θέλει
2: τεχνική.
0: Ας τον άνθρωπο να.
2: Αλλά δεν απλώνω τα ρούχα σωστά.
1: Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, ας πούμε, να μοιραστούμε τις δουλειές με τον σύντροφό μας, μπορούμε να του δείξουμε πώς γίνονται αυτές οι δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν ο άλλος δεν έχει ξανααπλώσει ρούχα, του λες πώς απλώνονται τα ρούχα, αν εσύ ξέρεις. Και έτσι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο.
0: Αυτά είναι ωραία να τα κάνεις μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Τις δουλειές του σπιτιού τις κάνεις
1: όχι,
0: μαζί.
1: Όχι, έχεις άλλο στο μυαλό σου.
2: Έχω δει κάτι
1: στο μυαλό σου.
2: Έχω περάσει υπέροχα με δουλειά σπιτιού που κάνουν άλλοι. Μαζί κιόλα, κυρίω.
0: Μόλις βοηθήσαμε.
2: Πάρα πολύ. Ανδρέα,
1: τελειώνει η χώρα. Τι να κάνει τελικά ο Ανδρέας.
0: Ανδρέα, γερά.
2: Γερά με τζαμπουκά.
1: Τι.
2: Μην κολώνει πουθενά.
1: Τι. Πάνω σε τι.
0: Κυρί και ψωμί.
1: Πάνω σε τι.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 38. Κατερίνα Καραβάτου, ακούμε.
1: Καλά σας έχω. Επειδή ξέρω ότι έχετε να πείτε πάρα πολλά και να δώσουμε και πολύ ωραία δώρα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν θέλετε πραγματικά να σπουδάσετε ψυχολογία, σας έχω αυτό που πρέπει να κάνετε. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρία στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει, ακούστε παιδιά, αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το University of Lancashire, με 4 bachelor, 15 master και περισσότερα από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Υπάρχουν πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις στον νέο κόσμο. Προσφέρει διαζώσεις και υβριδική φίτηση με όλα τα προγράμματα αν διδάσκονται στα ελληνικά, και μέχρι τις 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
2: Απίστευτο περιστατικό σε γάμο στο Κοροπή.
1: Λέγε.
2: Κουμπάρα φίλησε τον ιερέα την ώρα του μυστηρίου.
1: Τον ιερέα.
2: Τον ιερέα.
1: Γιατί τον φίλησε?
0: Έλατε. Έκανε λάθος.
2: Ένας γάμος, λέει, που ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, εξελίχθηκε λίγο περίεργα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Εκκλησία Online, η τελετή στο Κοροπή διακόπηκε προσωρινά.
1: Βγάλε τον κύριο Καραγιάννη ένα τηλέφωνο.
2: Όταν η κουμπάρα προχώρησε σε μια πρόσμενη κίνηση απέναντι στον ιερέα. Ήταν σε εύθυμη κατάσταση, είπε ότι ερχόταν απευθείας από ολονύχτιο γλέντι και κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, τη στιγμή που ο 53χρονος ιερέας ετοιμαζόταν να ευλογήσει τα στέφανα, η 31χρονη διακόπτει το μυστήριο.
0: Διέκοψε.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο. Να το πιστέψεις.
2: Μπράβο.
1: Αφού έψαχνε τόση ώρα. Το διέκοψε.
2: Τον πλησιάζει και τον φυλάει ευνηδιαστικά στο στόμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φίλε. Τον φίλησε πεταχτό ή ήταν, ας πούμε,
2: ήταν. Σταμάτησε προσωρινά την τελετή ο ιερέας και ζήτησε τη βοήθεια των παρευρισκομένων προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.
0: Καλά, κατά τη σιγά.
2: Έβγαλαν έξω την κουμπάρα και προσπάθησαν να τη συνεφέρουν δίνοντάς λίγο νερό και καφέ.
0: Η κουμπάρα ήταν εκεί πάνω του, δεν τον άφηνε.
2: Τίποτα, δεν είχε γραμμή.
0: Πιο παλά.
2: Τον είχε γραμμή.
0: Τι είπα, ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Τι ιερέας ήταν αυτός.
2: Πώς έχουν δυσκολεύσει γάμοι, φίλε. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Λοιπόν,
1: τον καημένο τον ιερέα.
0: Σε λίγο, παιδιά, θα παίξουμε letter game. Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε πολύ ωραίο δώρο. Ούζου, Κατερίνα.
1: Ούζου, καταπληκτικά γυαλιά, νέα hot συλλογή. Χρήστο, δεν φαντάζεσαι.
0: 2-11-18-91-8-9-8 letter game. Περιμένουμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
9: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Εντάξει, βρήκα ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για το περιστατικό μας, είπε ο Γιάννης πριν με τον παπά.
4: Λέγε!
5: Αλήθεια! Έχεις βρει για παπά.
3: Ωραία. Θα σου πω το λόγο που έγινε. Πρώτα όμως θα ασχοληθούμε με την ακροάτριά
4: μας. Με το φιλοξενούμενο μας.
3: Θα δούμε ποιο άντρας, γυναίκα, ποιος είναι. Θα μας πει καλημέρα σας.
6: Ναι, ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, είναι... καλή εβδομάδα.
6: Επίσης, παιδιά, καλή εβδομάδα.
4: Τι ωραία φωνή. Τι ωραία φωνή και αυτή.
6: Κατερίνα.
4: Κατερινούλα μου, συνονόματι, είσαι και εγώ καιρός.
6: Όχι, είμαι υδροχός.
4: Α, υδροχός, εντάξει. Σαν λοιπόν, το Γιάννη.
3: Κατερίνα, θα παίξουμε, αφού μας πεις με τι ασχολείσαι, ιδιωτική υπάλληλος, τι άλλο.
6: Όχι, δεν είμαι ιδιωτική. Είμαι δημόσιος, είμαι η Κατερίνα η οδοκαθαρίστρια.
4: Μπράβο, η φιλενάδα μας η Κατερίνα. Η φιλενάδα μας η Κατερίνα είσαι, μπράβο.
3: Αγαπημένη μας Κατερίνα, θα παίξουμε με το γράμμα γάμα.
6: Ωραία.
3: Ξεκινάμε, ζώο.
6: Γουρνάκι.
3: Όνομα.
6: Γεώργιος.
3: Πράγμα.
6: Γόμα.
3: Φυτό.
6: Γεράνι.
3: Φαγητό.
6: Χαρίδες.
3: Πόλη.
6: Γιάννενα.
3: Χώρα.
6: Γεωργία.
3: Επάνελμα.
6: Γεωπόνος.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα.
6: Ιταλία.
4: Αχ, είναι πολύ γνωστή.
6: Έχει καμία το Γιβραλτάρ. Μπα. Γιάννενα, πας Γιάννενα.
3: Μπράβο, Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Είναι ένα.
6: Από Βλακία, υπάρχει Γοργοπόταμος νομίζω.
3: Ναι,
4: βέβαια. Γοργοπόταμος, εννοείται ότι υπάρχει Γοργοπόταμος.
5: Πήρε την Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοπόταμο.
4: Συγχαρητήρια, Κατερίνα.
3: Συγχαρητήρια στην Κατερίνα.
4: Έχεις κερδίσει. Μπράβο, κορίτσι μου.
3: Σας λέω γρήγορα λοιπόν.
4: Τέλεια γελιά από την Ούζου.
5: Απλά πολύ να ωραία. Να είμαστε τελείως. Δεν το είπα γιατί τη συμπαθώ κιόλας στην Κατερίνα. Ο Γοργοπόταμος δεν είναι. Δεν είναι ποτάμι.
3: Όχι, αλλά. Ναι, Κατερίνα, ξέρει. Όμως το ψαρονεύει. Δεν είναι ψάρι. Έτσι, το καρπενήσι δεν είναι νησί. Δηλαδή κάποια βασικά θα στα πούμε σιγά σιγά.
4: Και το λαγονήσι δεν έχει λαγούς.
5: Ακριβώς. Ο Γοργοπόταμος είναι χωριό.
3: Και ο Λογοκέφαλος δεν είναι λαγός. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα.
4: Ως χωριό το είπε.
5: Ναι, είναι Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Δεν πειράζει.
5: Κατηγορία. Απλά το λέω για να μην νομίζει κάποιος ότι ο Γοργοπόταμος είναι ποταμό.
3: Και πολύ καλά έκανε.
5: Μην πάρουμε κανένα στο λαιμό μας. Αυτό. Για
3: πάμε τώρα στο γάμο. Προσέξτε να δείτε τι έγινε. Η νύφη ήρθε απευθείας από ολονύχτιο γλέντι. Ήταν λιγάκι. Δηλαδή είχε...
5: Σε κέφι.
4: Δε...
3: Υποσχέθηκε όμως ότι θα είναι πολύ ήσυχη.
5: Μπράβο.
3: Της είπαμε, μπορείς να αναλάβεις. Μια χαρά.
5: Το έχω.
3: Την ώρα λοιπόν που ο ιερέας ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο, εκείνη τη στιγμή άρχισε εκείνη να λέει έναν ύμνο, τον ύμνο το συγκεκριμένο. Αυτός ο ύμνος είναι που πυροδότησε.
5: Την αυτό είναι που τη γύρισε.
3: Ναι, και άρχισε αυτή να φωνάζει, να ορίεται, να ήρθε σε. Πώς το λένε.
4: Σε διονυσιακή έκσταση.
3: Ναι, και έτσι αναστατώθηκε και όρμησε. Κάποιος ύμνος εδώ λέει.
4: Ο ύμνος ο οποίος εκείνη την στιγμή.
5: Ναι, που βλογούσε
4: δηλαδή,
5: τα στέφανα.
4: Ψάλεται.
3: Ναι. Αυτός είναι που ενεργοποίησε
4: αυτός
3: μέσα.
4: Την έδωσε.
3: Αυτός τη χτύπησε.
5: Ποιος
3: και έτσι όρμησε, φίλησε τον ιερέα στο στόμα. Δεν μπορούσαν να την κάνουν καλά.
4: Άρχισε να φωνάζει.
3: Και ευτυχώς υπήρχε πλαν B. Υπήρχε ο δεύτερος κουμπάρος που συνέχισε. Γι' αυτό πολύ καλά κάνει και η Κατερίνα που είχε 5 κουμπάρους.
5: Πότε δεν ξέρει που θα φιλήσει τον παπά κάποια στιγμή. Εννοείται πώς θα ξεφύγει η κατάσταση. Πάλι καλά.
4: Μπορεί ρε παιδιά να μην ήταν αυτό που σκεφτόμαστε. Μπορεί να ήταν ένα φιλί ευγνωμοσύνης γιατί ο παπάς έκανε τόσο καλή λειτουργία. Προσπαθώ να βρω ένα λόγο να. Πραγματικά δικαιολογήσω το κορίτσι αυτό.
5: Πόσο καλή λειτουργία έκανε ο παίχτης.
4: Πολύ.
3: Γεια σας, γεια σας.
4: Φιλάκια, καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Φιλάκια, όχι φιλάκια, έτσι.
4: Φιλάκια.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
7: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
2: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει τις εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς, σωστά εκπαιδευμένους, που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια στρε...
16: Την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Αυτό το καλοκαίρι,

0: Το ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 6 Ιουλίου σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού και άλλη μια μέρα Μουντιάλ που έχει τον ατελείο. Το έχει όμως για τον πιο viral πανηγυρισμό, το διάσημο κουπί των Νορβηγών Vikings που πέτυχαν ιστορική πρόκριση στους 8 κόντρα στη Βραζιλία. Με ζέστη και ισχυρούς ανέμους ξεκινάει η εβδομάδα. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. Δευτέρα πρωί είστε στο σωστό δρόμο για να πάτε ταξιδάκι και συναυλία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, ξεκινάμε να ταξιδεύουμε στο Αιγαίο της Ανασβής και ανοίγουμε το διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς. 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση.

Τις Δευτέρες κάνουμε πάντα κάτι παραπάνω στο δικό μας δρόμο για να το παλέψουμε εδώ στους 89,8 και συνεχίζουμε με Πέγγι Ζήνα Πουθενά και Κωνσταντίνο Αργυρό στις Καμπάνες.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Θέλεις τα νερά μου.

0: Ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
3: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
2: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
4: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
2: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
4: Το 72.
2: Το 72. Έλεος. 72. Έκανε χάλια.
5: 72.
4: Τι είμαι? 72.
2: Στο Γουέμπλι θα θυμάμαι.
4: Έλεος. Να πω κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
10: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
10: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
11: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
18: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
20: Όλο

0: ένα ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδου.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
11: Και σήμερα, Δευτέρα, στον δρόμο 89,8 έχουμε θεατρικό προορισμό. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βγάζουν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα σε μια ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία, την παράσταση Sexy Laundry που βγήκε σε περιοδία. Απόψε στις 9.30 θα την παρακολουθήσετε στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμο, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμο.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά και τη Γαρμπή στην Ιεροσυλία. Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα, μπορώ και εγώ. Evanescence, Bring Me to Life. Και Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πιο κοντά από όσο νομίζεις είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα εκπαιδεύεσαι σε υπεσύχοντα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνη να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ να πω το ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
0: στον δρόμο 89,8.
1: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
2: Τέλειος ρε Μάκη! Τα φάγες όλα!
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό! Πρέπει να τα φάω όλα!
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
2: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέ Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!

0: πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
16: Ο μήνας έχει 6, Δευτέρα πρωί, αντί να ακούμε να σκάει το κύμα, ακούμε δρόμο. Βγαίνουμε όμως κερδισμένοι. Οι Κυκλάδες σε περιμένουν. Ο δρόμος σε στέλνει για 3 μέρες στη μαγευτική Νάξο για να απολαύσεις τις ατελείωτες χρυσαφένιες παραλίες, τα γραφικά σοκάκια της χώρας, την Πορτάρα και τις μοναδικές γεύσεις του νησιού. Διεκδικείς διαμονή για 2 άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel στην Πλάκα και φυσικά δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το ταξίδι σου. Την κλήρωση θα την κάνουμε μαζί αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Αν θέλεις να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Νάξος. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας, ως τη μία, η Ράνια Ντονάκη, πάμε να ακούσουμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό, Αναβίση και Γιώργο Σαμπάνη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δευτέρα πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Εδώ θα μείνουμε στους 89,8 και θα συνεχίσουμε με Ελένη Φουρέιρα σε νέο αγαπημένο Τζάκι Ο. Θα θυμηθούμε Αντώνη Ρέμος το λένε, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα?

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή ως τις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μιας και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο και ότι υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει Γιάννης Καραλής. Ναι.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω. Άλλο. Γιατί τα 5.000
3: δεν είναι
2: πετσελάκια.
4: Γιατί
2: λέγατε,
4: τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά.
3: Μπράβο.
2: Μπράβο.
3: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τάφινα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητη.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.
7: Πιο δροσερό summer camp της Αθήνας περιμένει το παιδί σας. Ως τις 24 Ιουλίου ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω, με αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και ατελείωτη διασκέδαση. Κάθε Παρασκευή στο δικό μας δρόμο ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο summer camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Με ποιο τρόπο? Συμμετέχοντας στην κλήρωση με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά. Θυμόμαστε, Μέλισσες το έλεγες. Έρχεται και η Αντιγόνη με τον Τζάλα. Αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης, το είπες.

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές στην Αττική, σε σταδίο Περιστέρι Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα
1: όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
5: Ένα απλό κλικ μπορεί να σώσει μια ζωή. Σκεφτείτε μια οικογένεια που ξεκινάει για μια βόλτα. Ένα πρόσεπτο φρενάρισμα, μια ξαφνική σύγκρουση και διαφορά ανάμεσα σε μια μικρή τρομάρα και μια τραγωδία είναι η ζώνη ασφαλείας και το παιδικό κάθισμα.
6: Τα στατιστικά είναι ξεκάθαρα. Η χρήση ζώνης μειώνει δραματικά τον κίνδυνο θανάτου, ενώ τα παιδικά καθίσματα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους επιβάτες μας. Δεν είναι θέμα νόμου. Είναι θέμα αγάπης και ευθύνης. Όταν δένουμε τη ζώνη μας και εξασφαλίζουμε σωστά τα παιδιά μας, κάνουμε το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλεια όλων.
1: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
1: Δρόμος 89,8.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε

0: One Mississippi, Two Mississippi, Three Mississippi.
1: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
1: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
9: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα! Διψά για και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Δευτέρα μεσημέρα και είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Η καλοκαιρινή περιοδία του ΑΠΟΝ, το Ηχογένεια Tour, μετά τα Γιάννενα και το Βόλιο, σταθμεύει απόψε στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα τον περιμένουμε σε μία ακριβώς εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Βράχων με special guest στη Μαριό, σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Διπλές προσκλήσεις εξασφαλίζεις με ένα SMS στο 54301, στείλε δρόμο, άσε κενό, το όνομα επώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Τον ακούμε σε λίγο στην Καντάδα. Ξεκινάμε με λογαριασμό.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έρθει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μεσημέρα και Δευτέρα, η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8 στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα. Παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε και τη Γαρμπή, Δημήτρη Σκηνά, στο λάθος μου, Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τα κολλασμένα.
1: Λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Έμαθα μια
4: κόρη μου. Κόρη μου,
3: κόρη μου,
4: τι είναι αυτό που λες.
3: Κανένα άλλο.
4: Μεγάλο πασαμά.
3: Εκτό από το.
4: Σιγά σιγά θα μου έρθουν.
3: Κόρη μου.
4: Από GGG.
5: Τι είπε τώρα.
3: Τι είναι αυτό.
4: Από GGG.
3: Έχει να κάνει με του GGK στο καλοκαίρι.
4: Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε εμεί οι δύο έτσι.
3: Ναι, ναι.
4: Κόρη μου, από GGG.
3: Α, μήπω είναι το παππού εσύ.
4: Όχι.
3: Τι.
4: Κόρη μου, από GGG.
3: Από GGG.
4: Ναι.
3: Πε κάτι
6: τώρα. Πε το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
4: Από GGG.
3: Από εκεί και εκεί, σωστά.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
7: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Το Eject Festival Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου με Florence and the Machine και The Cure που υπόσχονται ένα ξέχαστο διήμερο. Η ΔΕΗ μεγάλος χορηγός δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Το δικό μας δρόμο ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Βρες το δρόμο σου στο δρόμο 89,8. Για και χαρά να φτάκια μου συμπορλούδικα. Καλή εβδομάδα. Ελάτε σήμερα 6 του τουνού του μηνού. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με πάρα πολύ μουσική. Όπου κανείς θα είστε διακοπές, ακόμα καλύτερα. Αν δεν είστε διακοπές, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το κλίμα λίγο έτσι, κλίμα διακοπών. Όπου και να είσαστε συνδέσεις. Πάρα πολύ μουσική. Όπου κανείς θα είστε διακοπές, ακόμα καλύτερα. Αν δεν είστε διακοπές, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

παράξει σήμερα να δείτε μια ωραία έτσι περιπετιούλα, το τελευταίο ρίσκο, στο οποίο πρωταγωνιστεί βεβαίως ο Ράσελ Κρόου και η Τερέζα Πάλμερ μαζί με τον Λιουκ Έβανς. Ο Μάρκο, ιδιοκτήτης ενός κλαμπ, θέλει να αλλάξει ζωή, αλλά όταν πέφτει θύμα ληστείας καλείται να αντιμετωπίσει εχθρούς από κάθε πλευρά. Σκηνοθετεί Ντέρικ Μπόρτε και είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν θα το συζητάτε για πάντα ότι είναι η καλύτερη ταινία που είδατε σε όλη σας την ζωή. Είναι όμως κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με τον Ράσελ Κρόου να συνεργάζεται με τον Ντέρικ Μπόρτε που είχαν κάνει μαζί την Έκρηξη Θυμού. Αν θυμόσαστε, ένα πολύ ωραίο. Ήταν πριν καμιά πενταετία που είχε βγει το Έκρηξη Θυμού. Τώρα εδώ έρχεται για να κάνει τον ιδιοκτήτη ενός κλαμπ που μπλέκει με διαφθαρμένους αστυνομικούς κτλ. Το τελευταίο ρίσκο με τον Ράσελ Κρόου στους κινηματογράφους. Πάμε εμείς σε Αναστασία, Γιώργο Σαμπάνη, Ζώζεφιν και Νίνο.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Εντάξει, χάλασε το κινητό την πιο λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση όμως, είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία σου προσφέρει μια επισκευή γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με μια 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί, είτε να πας σε ένα κατάστημα, είτε να στο φέρουν σπίτι και στη δουλειά ακόμα. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε στο vodafone.gr. Τώρα θέλω να σας προετοιμάσω για τις διακοπές σας, γιατί μπορεί να επιλέξετε ένα προορισμό πάρα πολύ κοντινό. Έναν προορισμό στη Μεσόγειο, απέναντι από την Αφρική, και μιλάμε για τη Μάλτα που έχει φοβερή ιστορία. Έχει πολύ χρώμα, πολύ φως, έχει γραφικά και μεσαιωνικά κτίρια, την παλιά του πόλη εκεί, την Βαλέτα, και όχι μόνο. Εγώ λάτρεψα το χωριό του Ποπάη. Όλα αυτά τα λέω γιατί μπορείτε να πάτε εύκολα και γρήγορα με την Aegean να ζήσετε αυτό το ταξίδι με απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τη Μάλτα. Μία πτήση μακριά είναι. Μπείτε στο aegeanair.com και κλείστε θέση τώρα και απολαύστε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω.
4: Άλλο.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια. Γιάννη Καραλή.
4: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά.
3: Μπράβο.
2: Α, μπράβο.
3: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό. Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
10: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
10: Special guest η Μαριό. Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
10: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
10: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: με τις υγείες σου.
19: Πες έναν αριθμό.
18: 21.
19: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
18: Τα Leroy Merlin.
19: Μα δεν αρχίζουν από φι.
18: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
19: Φύγαμε!
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
21: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
22: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
23: Ας πιούμε σε αυτό.
24: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
25: Φραπέ, χαλαρά.
26: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβήν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβήν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβή.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
28: Οκ.
27: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
28: Και παίζει παντού.
0: Και πολλοί κόσμος που έβλεπε ποδόσφαιρο ταυτίστηκε με αυτό το μικρό θαυματάκι που λέγεται Νορβηγία. Μια χώρα που ποδοσφαιρικά είναι περίπου σαν την Ελλάδα, δεν έχει να επιδείξει πάρα πολλά πράγματα. Μη σου πω ότι εμείς έχουμε επιδείξει πολύ περισσότερα, διότι πήραμε και το Euro πριν από 22 χρόνια. Απέκλεισε χτες στην Βραζιλία. Έγινε ένας χαμός, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό που κάνουν οι οπαδοί και η ομάδα όλοι μαζί που κοπηλατούν προς τον τελικό. Είναι μια πολύ ωραία αλληγορία για τους Vikings και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με αγγίζει, έχοντας αγαπήσει και λατρέψει αυτή τη χώρα όταν πήγα εκεί ως τουρίστας. Η σύζυγός μου, η οποία αγάπησε πολύ περισσότερο από μένα την Νορβηγία, μάλιστα έχει ταυτιστεί τόσο πολύ που είναι Νορβηγία στο Μουντιάλ και όλη τη μέρα δεν βγάζουμε την εμφάνιση από πάνω μας. Τώρα πρέπει να κάνουμε και την κοπηλασία με το ρούδι, ότι η ομάδα έφτασε στους 8. Είναι ένας υπέροχος λαός η Νορβηγία. Γενικότερα θα έλεγα ότι έχουν μια ιδιοσυγκρασία που μοιάζει αρκετά με τη δική μας σε περισσότερες περιπτώσεις, ενώ είναι Σκανδιναβοί και υποτίθεται είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Κάτι υπέροχο που είχα μάθει για αυτούς όταν πήγα εκεί είναι ότι όταν χρειάστηκε να κάνουν μια έτσι, πολύ μεγάλη, πώς να το πω, μάζοξη αίματος, γιατί είχε στερέψει το αποθυματικό αίματος στα νοσοκομεία, αντί να πούνε ελάτε και δώστε αίμα, είχαν το εξής. Έφτιαξαν μια λίγκα η οποία λεγόταν η Λίγκα του Αίματος, Blood League. Είναι τύπου ποδοσφαιρική και λέγανε λοιπόν: κάθε φορά που δίνεις αίμα, θα γράφεις και τι ομάδα είσαι. Π.χ. είμαι ΠΑΟΚ. Υπήρχε λοιπόν ένα site το οποίο σου έλεγε: η ομάδα ΠΑΟΚ έχει μαζέψει 100 λίτρα αίμα μέχρι τώρα. Ενώ η ομάδα Ολυμπιακός 112 λίτρα αίμα. Η ομάδα Πανιόνιος έχει μαζέψει 140 λίτρα αίμα. Πήγαιναν λοιπόν οι οπαδοί των ομάδων και έδιναν αίμα προκειμένου η ομάδα τους να είναι η πρωταθλήτρια του αίματος. Και μαζέψανε δεκαπλάσια ποσότητα αίματος από αυτή που ήθελαν με είναι την καμπάνια τη διαφημιστική να έχει πάρει και όλα τα βραβεία διαφήμισης παγκοσμίως. Για τέτοιο λαό μιλάμε και για τέτοιες έξυπνες κινήσεις. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα με λίγα λόγια.

0: Όταν έχεις ένα πολύ δυνατό δίκτυο, δεν σε σταματά τίποτα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι μετρήσεις της Umlaut, η οποία είναι η υπεύθυνη για αυτές τις μετρήσεις μεταξύ όλων των δικτύων. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυ αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα γι' αυτό στο vodafone.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
1: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν

Περνάτε ακόμη καλύτερα. Ο πικανίστε δρόμος 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί μέχρι τις 4. Μαζί μας και η Vodafone με τους τεχνικούς της, τους ήρωες τεχνικούς Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν άμεσα τις συσκευές σας όταν χαλάσουν, με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία, με άμεση διάγνωση, επισκευή, με γνήσια ανταλλακτικά και με εγγύηση 12 μήνων. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Εδώ θα ξεκινήσουμε αυτήν την ώρα και με Ελένη Φουρέιρα και με Μέλισσες, παρέα με Τάμπτα αλλά και Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Για τους λάτρες του βιβλίου, διάβασα ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο βιβλίο, γιατί είχα δει κάτι στο Netflix, την σειρά Πέδρο Πάραμου, η οποία δεν με ενθουσίασε πάρα πολύ σαν σειρά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα της. Και μετά μάθα ότι είναι βιβλίο. Το πήρα, το διάβασα και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Κυκλοφορεί και στα ελληνικά, μπορείτε να το παραγγείλετε. Λέγεται Πέδρο Πάραμου. Το έχει γράψει ο Κάρλος Φουέντες, που είναι τεράστιος συγγραφέας Μεξικανός, και έχει να κάνει με το εξής: ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται από φαντάσματα που μένουν πάνω στα σπίτια, ρε παιδί μου, και ψιθυρίζουν διάφορα πράγματα. Ο κεντρικός αφηγητής είναι ο Πρεσιάδο, που είναι κάτι, ρε παιδί μου, σαν, πώς να το πω, σαν ένα τηλέμαχο που περιμένει τον πατέρα του να γυρίσει. Λίγο πριν πεθάνει η μητέρα του, τον βάζει να της υποσχεθεί ότι θα πάει στο χωριό της για να αναζητήσει τις ρίζες του και να βρει τον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο. Ο πατέρας του ήταν λοιπόν ο Πέδρο Πάραμο. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Και πηγαίνει αυτός λοιπόν εκεί στο χωριό του, την Κομάλα, που είναι ένας επίγειος παράδεισος. Μια έφορη πεδιάδα, έχει μια όαση εκεί, μέσα στο Μεξικό, που είναι παράδοξο, γιατί το Μεξικό συνήθως είναι έρημο. Και εκεί συναντά διάφορα πράγματα. Γενικώς το βιβλίο, δεν θέλω να κάνω άλλα spoiler, είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ καλύτερο από την ταινία. Λέγεται Πέδρο Πάραμο και θα το βρείτε στα ελληνικά σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Τώρα θα ακούσουμε στον δρόμο 89,8 να χτυπούν καμπάνες. Δεν τις χτυπάω εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός φροντίζει γι' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γιατί δεν χρειάζεται πολλά για να γίνετε lifesaver, αρκεί να βρεθείτε τώρα το Σάββατο που μας έρχεται, 11 Ιουλίου, στη Σαλαμίνα, στο Δημαρχείο. Εκεί θα σας περιμένει από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνετε εθελοντές αιμοδότες ή να κάνετε εγγραφή ως δότες μυελού των οστών. Ή και τα δύο μαζί, αν θέλετε. Και μετά να πάτε να κάνετε τον πανάξερ χαλαρά ό,τι έχετε κανονίσει στη Σαλαμίνα, γνωρίζοντας ότι έχετε σώσει τουλάχιστον μία ζωή. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία, παιδιά, δεν κρατάει πάνω από ένα τέταρτο και η εγγραφή των νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα πολύ απλό δείγμα από το σάλιο σας. Κάθε πράξη μπορεί να σώσει μια ζωή, να το ξέρετε αυτό. Μπείτε στο allwincare.blog.org για να μάθετε περισσότερα για αυτή τη δράση. Τώρα θα συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε παρέα με τη Vodafone, η οποία δυναμώνει καθημερινά και έχει ένα δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθετε περισσότερα γι' αυτό στο vodafone.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ.
5: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
5: Καλό.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα.
13: Και σε όλο το πλανήτη.
15: Οκ.
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.
16: Δεν μας έφτανε η Dubai Chocolate, τώρα από ό,τι βλέπω ήρθε και η Μύκονος Chocolate. Ρε παιδιά, εντάξει, έχει παραγίνει το κάκο, δεν γίνεται τώρα με τα social media πραγματικά. Τι πάει να πει Μύκονος Chocolate, βασικά τι πάει να πει και Dubai Chocolate θα μου πει. Η σοκολάτα είναι μία και τελειώνει. Τέλος πάντων, για να εκμεταλλευτούν όλη αυτή τη φάση που γίνεται social media με το Dubai Chocolate, φτιάξανε και Μύκονος Chocolate με sunset την χώρα και ματογιάννη γεύσης. Δεν ξέρω. Να πω καλή επιτυχία στους ανθρώπους που τα έχουν φτιάξει όλα αυτά και καλές πωλήσεις, αλλά ζούμε λίγο στην εποχή του παράλογου καταναλωτισμού. Τι είπα ο άνθρωπος. Ακούμε Θοδωρή Φέρη.

0: καλοκαίρι θέλετε Σίτζετ, ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας με κορυφαία ποιότητα, άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, παρακαλώ. Γιατί με τη Σίτζετ κερδίζετε καλοκαίρι. Παράδειγμα, έχει 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές, με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά ή Ραφίνα, όπου βολεύει. Μην φύγετε, θα είμαστε ακόμη μία ώρα μαζί και την επόμενη ώρα παρέα με την Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή του κινητού σας γρήγορη, απλή και σίγουρη, χάρη στους μάγους τεχνικούς της, τους Tech Heroes, που έχουν τα καλύτερα εργαλεία και σου δίνουν και 12-μήνη εγγύηση. Vodafone.gr γι' αυτό.
1: Ένας οδηγός ταξιδεύει νύχτα σε ένα επαρχιακό δρόμο. Η στροφή είναι απότομη. Ο φωτισμός ανεπαρκής και μια λακκούβα τον αναγκάζει να χάσει τον έλεγχο.
2: Το ατύχημα δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία του, αλλά και στην κακή κατάσταση του δρόμου. Το οδικό δίκτυο παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια.
1: Οι καλοσχεδιασμένοι δρόμοι, η σωστή σήμανση και η συντήρηση μειώνουν δραματικά τα τροχαία.
2: Όταν επενδύουμε σε ασφαλείς υποδομές, δεν χτίζουμε απλώς δρόμους, σώζουμε ζωές.
1: Η ευθύνη του κράτους και της κοινωνίας είναι να φροντίζουν ώστε κάθε διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.
3: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Δρόμος. 89,8.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Και τώρα.
18: Are you guys ready?
17: 10
18: στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Πάντα στον δρόμο 89,8, είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης. Καλή εβδομάδα σε όλους. 6 του τουνού του μηνού. Ελάτε, οι ζέστες έχουν σφίξει. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δροσιά με μουσική και κλαβδία και Άλεξ Γουόρεν και Αναβίση και Μαζονάκη και Κατερίνα Λιόλιου σε λίγο. Έρχεται μαζί μας και το κατάστημα Max Store για να μας φέρει ό,τι χρειαζόμαστε για τη θάλασσα. Μπρατσάκια, σωσίδια, ψυγιάκια, κολυμπιθρόξυλα και κουραφέλκυθρα. Θα έλεγα μπορούσε να τα έχει το Max Store γιατί έχει τα πάντα και ηλεκτρονικά και στο φυσικό κατάστημα. Τώρα είναι η στιγμή που μπαίνει η Κατερίνα Λιόλιου να πληρώσει το λογαριασμό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Για τους ταξιδευτές, το πιο μεγάλο μυστικό, μπορείτε να έχετε το δρόμο μαζί σας παντού, παντού, παντού, διότι κατεβάζετε το app του δρόμου και ακόμη και αν είστε στην άλλη μεριά της γης, εγώ το δοκίμασα, το δοκίμασα στον Ειρηνικό ωκεανό, μέσα στη μέση, στα νησιά Σαμόα. Άκουγα δρόμο πεντακάθαρα μέσα από την εφαρμογή. Όλο το πρόγραμμα κουβαλάς μαζί σου την ελληνική μουσική που αγαπάς και όχι μόνο την ελληνική μουσική και όλο αυτό το πολύ ωραίο πάντρεμα της καλής μουσικής παγκοσμίως. Τι θα ακούσουμε τώρα? Ένοχο κορμί, Νίκο Οικονομόπουλο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Άλλο.
1: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια. Γιάννης Καραλής.
3: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο.
3: Α, μπράβο.
2: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
10: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
11: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
10: Special Guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
11: Χιλιάδες φωνές.
10: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
11: Μην το χάσεις.
10: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
16: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Με τις υγείες σου.
18: Πες έναν αριθμό.
17: 21.
18: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
17: Τα Λερόι Μερλίν.
18: Μα δεν αρχίζουν από φι.
17: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
18: Φύγαμε!
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
19: Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
23: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
24: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
23: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
24: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
25: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
24: Οχ, φτάσαμε!
23: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
25: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
28: Αθήνα, Ελλάδα.
27: Και σε όλο το πλανήτη.
29: Οκ!
27: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
28: Και παίζει παντού.
30: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, συναυλιακά μην περιμένετε μεγαλεία, όμως γίνονται πραγματάκια στην Αθήνα. Evidence, αν έχετε διάθεση για hip-hop, σήμερα έχει στο Gazarte, στο Roof Stage, μια έτσι πολύ ωραία βραδιά. Έχετε Kilimanjaro Dark Jazz, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα για να παίξουν στο θέατρο Δώρα Στράτου στο Λόφο Φιλοπάπου. Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, παρακαλώ. Jose James για μια βραδιά με πολύ jazz επίσης στο Λυκαβητό. Και Τζο Λοβάνο και Αντώνιο Φαράο Exploration, αν θέλετε άλλα μονοπάτια μουσικά, στο θέατρο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στο Ταύρο. Γενικώς είναι πολύ jazz η Δευτέρα σήμερα. Εδώ, αντί για jazz, έχουμε βάλς. Το βάλς των ονείρων με Μαριάννα Κατσιμίχα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: 89,8, να είστε καλά. Πάει η Δευτέρα, τη βγάλαμε και θα συνεχίσουμε να τη βγάζουμε με πολλή μουσική και πάντρεμα ελληνικής και ξένης μουσικής στον δικό μας μοναδικό δρόμο που δεν θα το βρείτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε για την ακρόαση τις τελευταίες 3 ώρες. Μαρία Σολομού έρχεται για το επόμενο 3ωρο εδώ να απολαύσετε την υπέροχη φωνή της και τα νέα της πολυκατοικίας της. Αύριο στη 1 ακριβώς έχουμε ραντεβού, μέχρι τότε ωραία και βουάρ και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
1: Νούμερο 4.
2: Μπορώ

0: 89,8.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια!
1: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβί.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
17: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
18: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα ρε παιδιά. Δευτερούλα σήμερα, 6 Ιουλίου, δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη. Εδώ είμαστε στην πολυκατοικία της Μαρίας μας. Ευθύτε σιγά σιγά, ξεκινάμε. Δευτέρα, τσαγκαροδευτέρα, αλλά αλλιώς.
19: Ιουλίου, Δευτέρα, παιδιά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είμαστε εδώ όλοι μαζί στον δρόμο, 89,8, άλλη μια εβδομάδα αρχίζει. Πώς μου περάσατε? Τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο? Εγώ απειλούσα όλη την εβδομάδα, θα φύγω. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Τι ωραία που είναι αυτά τα μικρά, τα παπα. Μικρά όμως τα μικρά, δηλαδή δεν ήθελα να γυρίσω. Αλλά να, λίγο εσείς που σας έλειψα, δεν σας έλειψα οπωσδήποτε. Λίγο ιστορίες μας, λίγο κάτι δουλειές που ακόμη δεν λένε να τελειώσουν. Να με πάλι. Τα νέα σας πείτε μου, θέλω να τα μάθω όλα. Εγώ ελπίζω να έχετε πάει κάπου διήμερο και να έχετε μείνει. Και να είναι long το weekend, να έχετε φύγει από Παρασκευή και να γυρίσετε, ξέρω εγώ, Τρίτη. Ακούγεται καλύτερα αυτό, είναι καλύτερο. Αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να συμβαίνει στη ζωή, ελπίζω. Και κάποια στιγμή, ξέρετε, είναι αυτή η βαλίτσα που φεύγει από το σπίτι και λες, ναι, παίρνω και απορρυπαντικό μαζί. Παίρνω και για πλήσιμο στο χέρι, παίρνω και για πλήσιμο σε πλυντήριο, γιατί κάτι Airbnb πολύ ωραία πλυντήρια έχουν. Και εξαφανίζεσαι και κοινά μετά από ένα μήνα. Αυτό είναι ο στόχος. Φέτος δεν θα συμβεί αυτό. Κάτι δουλειές, κάτι οργανώσεις, κάτι πράγματα. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Δυστυχώς. Μείνετε μαζί μας γιατί σήμερα, όχι σήμερα, παιδιά. Σας έχω θεματάρα για Δευτέρα. Κρίμα. Θεματάρα σας έχω για Δευτέρα. Η πολυκατοικία μας φοράει μαγιό. Και βάζει τα απαραίτητα σε μια μεγάλη τσάντα. Και ετοιμάζεται για εξόρμηση. Αυτή τη φοβερή που όλοι αγαπάμε. Άλλοι οργανωμένα, άλλοι αυθόρμητα, άλλοι. Έλα σήκω, περνάω να σε πάω, πάμε παραλία. 4 με 7 εδώ θα κάνουμε παρέα στο δρόμο 89,8. Θα συζητάμε για το αγαπημένο μου. Παραλία ρε παιδιά, παραλία. Υπάρχει κάτι καλύτερο? Πάμε να ξεκινήσουμε με δυνατή μουσική. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το «Πάμε όλοι», μια που πήγα και εμείς Κούμπρια. Έτσι, πολύ ωραίο. Και μουσική παρακαλώ.

Φεύγουμε, παιδιά, μαζευτείτε. Πάρτε αυτή την ωραία, την υπέροχη τσάντα, την οποία βάζεις στο χέρι και φτάνει μέχρι τον ώμο το χέρι μέσα και κρύβεται και ψάχνεις για να βγάλεις από αντιλιακά μέχρι πετσέτες, μέχρι γυαλιά, μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Όλα τα απαραίτητα και πάμε στην παραλία. Παιδιά, καλοκαίρι χωρίς παραλία τι υπάρχει? Είναι δυνατόν? Και μην μου πείτε τώρα κάτι πισίνες και κάτι μέρες. Εντάξει, να πάμε και σε την πισίνα. Αν είμαστε σε μέρος και σε ξενοδοχείο ή σε σπίτι, πολύ ωραία. Αλλά άλλο. Η παραλία είναι παραλία. Δεν γίνεται, παιδιά. Αυτή η αγαπημένη συνήθεια, η οποία είναι τηλετουργία, η οργάνωση που θυμίζει, ξέρω εγώ, επιχείρηση. Όλους αυτούς τους φοβερούς τύπους που συναντάμε, τις παραλίες που επιλέγουμε να πάμε, γιατί υπάρχουν παραλίες και παραλίες, έτσι. Τα μικρά πάθη που όλοι έχουμε ζήσει κάτω από τον ήλιο. Α, βέβαια, γίνονται και τέτοια. Ας βάλουμε μπόλικο αντιλιακό και πάμε σήμερα στην πολυκατοικία της Μαρίας. Να φύγουμε όλοι μαζί, περνάει το πούλμαν, σας παίρνω και πάμε παραλία. Στείλτε μου μηνύματα, παιδιά, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Κοιτάξτε τώρα, η σχέση του καθενός με την παραλία είναι ένα προσωπικό του θέμα, είναι ένα ιδιαίτερο, με περίεργη υπόθεση. Εγώ διακρίνω διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή, ας πούμε τις δύο extreme, πρώτα είναι οι επαγγελματίες της παραλίας, πας πρωί, οργανωμένα, φουλ, τώρα δεν υπάρχει κάτι στην τύχη και φεύγεις βράδυ και ανάμεσα είσαι τόσο οργανωμένος που θα φας πρωινό, μεσημεριανό, δεκατιανό, βραδινό, όλα τα έχεις κάνει, έχεις κοιμηθεί και δύο ρίτσες στην ξαπλώστρα, έχεις ανανεωθεί, έχεις αυτός και φεύγεις. Και μετά έχουμε την κατηγορία του δίωρο. Πάμε για μια βουτιά, αυτό πάμε για μια βουτιά και πας κάθεσαι σε κάτι βραχάκια χωρίς τίποτα, καμία οργάνωση, να σε κάψει λίγο ήλιο, να βουτήξει μπλάτι. Σπίτι. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Υπάρχουν και ενδιάμεσα. Περιμένετε τώρα.

0: περισσότεροι. Έχουμε πετάξει με αεροπλάνο. Όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο. Γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις και εσύ να είσαι ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, είμαστε στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας. Εγώ είμαι η Μαρία και σήμερα έχω δώσει σήμα να κατεβούμε παραλία. Η άφηξη, παιδιά, στην παραλία, δηλαδή, είναι απόβαση. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω. Είναι επιστήμη. Αναλόγως τώρα που διαλέγουμε, έτσι. Υπάρχουν δύο τεινά. Και η μόδα τα τελευταία δύο χρόνια λέει φασέι όλοι μαζί ορμήστε. Ομπρέλα στο χέρι, ψυγιάκι στο χέρι, ξαπλώστρα, καρεκλάκι, πετσέτες, ψάθε, όλο. Και με αυτά έφτασες. Τώρα είναι επιστήμη το που θα κάτσεις. Γιατί πρέπει να είσαι κοντά. Πρέπει να είσαι κοντά, αυτό το ξέρουν όλοι. Θα κάτσω πίσω-πίσω να περπατάω στην καυτιά μου, να μου φύγει η ψυχούλα, να πηδάω πάνω από πετσέτες. Γιατί ίσως μέρες για παραλία και για φασέικη παραλία, ας πούμε, που παλιά πηγαίναμε και ήμασταν εμείς εδώ και στα 10 βήματα άλλο ένα ζευγαράκι. Τώρα πια είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Μιλάμε, δηλαδή, μου αρέσει που είχαν κάνει το κίνημα της ξαπλώστρας, γιατί ήταν πολύ στριμωχτά. Πού να δείτε το κίνημα που πρέπει να γίνει της πετσέτας και της ομπρέλας. Δεν καταλαβαίνεις που τελειώνει η μία παρέα και αρχίζει η άλλη. Εν πάση περιπτώσει, αλλά το να βρεις το σωστό σημείο να κάτσεις, αν έχεις φτάσει πρώτος, γιατί υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά όλη η οικογένεια, βανάκι, και βρίσκουν το σωστό σημείο. Πού είναι μπροστά, στο καλό σημείο που δεν έχει πέτρες, γιατί κάτι λιμανάκια, κάτι τέτοια έχουν και πετρούλες εδώ στην Αττική. Να μην περπατήσεις πάρα πολύ, να μπεις κατευθείαν και να είναι και το σημείο το πιο προσβάσιμο, ας πούμε. Γιατί όσο πηγαίνεις αριστερά ή δεξιά, κάτι βράχια, κάτι αυτά, κάτι γκρεμνή, κάτι τέτοια. Να μην σου παίρνει όμως και το κυματάκι, αν σηκώσει ένα κυματάκι, το τσαντάκι να στο πάει βόλτα ή την παντόφλα. Ούτε να σηκώθουμε πανικόβλη και να τραβάμε πίσω τις πετσέτες γιατί έχουν γίνει μούλια. Διαπραγματεύεται αυτό το πράγμα. Διαπραγματεύεται. Απ' την άλλη, άμα πας σε μια τέτοια παραλία Σάββατο μεσημέρι, μάλλον θα κάτσεις, ξέρω εγώ, στο ένα πόδι. Αλλά και πάλι, όπου βρεις, καρφώνεις την ομπρέλα και λες: εντάξει, αυτοί θα φύγουν. Είναι οι πρωινοί. Τους κρατάει τους πρωινούς. Πολύ νωρίς, κάποια στιγμή κατά τις 3 φεύγουν. Πετιέσαι στη θέση τους. Η ιστορία με τον μπάνιο τώρα είναι και αυτό μια διαδικασία, το πώς θα μπεις. Υπάρχουν αυτοί που βιάζονται πάρα πολύ. Όχι, όχι, μιλάμε σε τους κυνηγά. Σαν από πίσω να τρέχει η αρκούδα. Μπούμ. Τι λυσαριόκαλο είναι αυτό. Γιατί τέτοια φασαρία, ας πούμε, για να μπεις. Και η έρμη, εγώ που είμαι παραδίπλα και περιμένω τη σειρά μου να μπω, σιγά σιγά και με κάνεις μουσκέμα, γιατί ρε φίλε. Έχει και τα παιδάκια, έχει και τα παιδάκια που δεν καταλαβαίνουν τα καημένα τι να τους πεις. Αυτοί δεν νιώθουν και ζεστή. Κρύο. Και νομίζουν ότι όλοι είμαστε στο. Όχι, δεν είμαστε, παιδιά. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάποια ώρα να μπούμε. Εγώ είμαι λίγο κρυουλιάρα, παλιά ήμουνα πολύ χειρότερα. Έπρεπε να φτάσει Αύγουστος για να μπω εγώ στη θάλασσα, παιδιά. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τώρα πια μπαίνω, όχι. Μπαίνω. Απλά δεν ξέρω, μου έχουν τύχει πολύ παγωμένες παραλίες. Η μοίρα μου είσαι κατεμένη, δεν ξέρω. Θέλω κάποια ώρα, ειδικά στα πρώτα μπάνια. Από ένα σημείο και μετά, όταν συνηθίζεις, μία, δύο, τρεις, θα μπεις πολύ πιο εύκολα. Θα μπεις πολύ πιο εύκολα, αλλά πραγματικά δεν μου έχει τύχει στη ζωή να πάρω φόρα και να τρέξω να μπω. Καταρχάς, εκτός αν δεν ξέρεις πολύ καλά την παραλία και μπορείς να τρέξεις, ξέρεις ότι είναι άμμος. Εγώ με τις πέτρες συχαίνομαι. Και όχι, όχι, παιδιά, δεν αντέχω την πέτρα εγώ. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ γραφική σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να έχω γλατσαράκια για να μπαίνω μέσα. Αυτά που φοράγαμε όταν ήμασταν μωρά, τα πλαστικά, μόνο με τέτοια θα μπω. Αλλιώς θα μπω airpink στα 4. Από εκεί που σκάει το κυματάκι. Κατευθείαν. Δεν γίνεται. Το λέω αυτό και είμαι η ηλίθεια η οποία χάνω την ισορροπία μου συνέχεια, ακροβατώντας πάνω σε κάτι πέτρες φρικτές που μου πονάνε τα πόδια, τσιχαίνομαι. Εν πάση περιπτώσει, όπως καταλάβατε, προτιμώ τις παραλίες με αμμουδιά. Ή τις παραλίες που βαθαίνουν αρκετά γρήγορα. Κλακ, κλακ, έφυγες. Κολύμπι. Τώρα αυτό το περπατάω, περπατάω και φτάνω, ας πούμε, στο απέναντι σχεδόν νησάκι για να μπορέσω να επιπλέψω κάποιον. Είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι παιδικές, οι λεγόμενες παιδικές παραλίες αυτές. Τις έχω πάει όλες, τις ξέρω πολύ καλά. Δεν τις θέλω πια. Πάντως είναι μια διαδικασία πόσο γρήγορα, πόσο αργά θα μπεις. Ο καθένας έχει την ώρα του. Και εντάξει, μέχρι τον Αύγουστο μπορώ και εγώ να μπω περπατώντας, όχι τρέχοντας, μια και όξω. Αλλά τώρα, όσο είναι Ιούνιος, δηλαδή τον Ιούνιο που έκανα δύο μπάνια. Όχι, όχι, παιδιά, γέλαγε ο κόσμος. Γέλαγε ο κόσμος, δεν μπορούσα. Δηλαδή, και ήμουν έτσι από μικρή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μετά έχουμε και τα έθιμά μας, βέβαια, σε κάθε παραλία. Κοιτάξτε τώρα, αν έρθει το ψυγιάκι, ξέρει σίγουρα ότι θα βγει η καρπούζη, τα φρούτα, τα οποία τα πλένουμε στη θάλασσα και δεν ξέρω εγώ τι. Κάτι τοστάκια για τα παιδάκια. Και δεν ξέρω τώρα από μπύρες, από αυτό, από καφέδες, από. Αλλά σίγουρα το φρούτο τρεντάρει πάρα πολύ. Που σημαίνει, αν έχεις έρθει με εφόδια και φαγητά, ότι έχεις σκοπό να φύγεις νύχτα. Και υπάρχουν και άλλοι, οι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι λένε, Και λέτε, παιδιά, είστε με τα καλά που θα το κάνω όλο αυτό. Εκτός αν είμαι σε ένα νησί που πραγματικά πρέπει να δω κάποιες παραλίες. Θα πάω εγώ τώρα στην Αττική με όλο αυτό το πράγμα. Θα πάω σε μια κανονική παραλία που έχει πάνω ταβερνάκι, που έχει μπιτσομπαράκι, που έχει μη σου πω και ξαπλώστρες με ομπρέλες. Θα πληρώσω, αλλά δεν θα κουραστώ. Ξέρω, παιδιά, και τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία. Ανάλογα τη φάση. Και θα πληρώσω και θα πάω φασαία. Αλλά είναι ανάλογα τη φάση. Αν είναι μια ολόκληρη παρέα 15 άτομα, δεν πειράζει. Προσέξτε, λέω, εγώ έχω και τη μέση μου, δηλαδή δεν θέλω. Πού να κάτσω αν δεν έχει αμμουδιά, στις πέτρες. Είναι και αυτό λίγο περίεργο. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου, παιδιά, εδώ στο δρόμο, 89,8. Διαλυματάκι μικρό, σε λίγο επιστρέφω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έμαθα μια κόρη μου.
3: Κόρη μου, μου λέει.
2: Κόρη μου.
3: Κόρη μου, τι είναι αυτό που λες.
2: Κανένα άλλο.
3: Μεγάλο πασάμα.
2: Εκτό από το.
3: Σιγά σιγά θα μου έρθουν.
2: Κόρη μου.
3: Από GGG.
4: Τι είπε τώρα.
2: Τι είναι αυτό.
3: Από GGG.
2: Έχει να κάνει με του GGKs το καλοκαίρι.
3: Όχι. Μιλάμε εμεί οι δύο έτσι.
2: Ναι.
3: Κόρη μου, από GGG.
2: Α, μήπω είναι το από πώ εσύ.
3: Όχι.
2: Τι.
3: Κόρη μου, από GGG.
2: Από GGG.
3: Ναι.
2: Πε κάτι
5: ρε. Πε το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
3: Από GGG.
2: Από εκεί και εκεί, σωστά.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
12: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
13: Διψά για δίψα.
12: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ. Μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
19: Η πολυκατοικία της Μαρίας
20: με τη Μαρία Σολομού.
21: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
19: στον δρόμο 89,8.
18: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα.
19: Και σε όλο το πλανήτη.
22: Οκ!
19: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
20: Η
19: πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
23: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, δρόμος 89,8. Να, κάτι μηνύματα για να δω. Ελισάβετε, στην παραλία κάνω τον καλύτερο ύπνο. Αχ, ποτέ. Δεν με νοιάζει καν να βουτήξω. Μόλις ακουμπήσει το κεφάλι μου ξαπλώστρα, τελείωσε, χάθηκα. Ξαπλώστρα, βέβαια, γιατί έχει και κάτι πάρα πολύ ωραίες με κάτι στρώματα τα οποία είναι και ανατομικά. Είναι τέλεια. Και κάτι πολύ ωραίες ομπρέλες, οι οποίες είναι και λίγο διάτριπτες και λίγο κάπως μπαίνει και λίγο κάπως φεύγει. Έχει μια ευκολία, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχει μια φοβερή ευκολία, ας πούμε. Απ' την άλλη, έχει και την πλάκα του το άλλο το καταχαμέ. Εγώ στην παραλία δεν έχω καταφέρει να κοιμηθώ. Εκτός από μια φορά που πήγαμε διακοπές και φτάσαμε, δεν είχαμε κοιμηθεί το βράδυ, ταξιδεύαμε νύχτα και φτάσαμε, ξέρω, 6 ώρα το πρωί, πήγαμε σε μια παραλία, πέσαμε και κοιμηθήκαμε. Αλλά εκεί πήγαμε για να κοιμηθούμε, δηλαδή δεν ήταν ότι πήγαμε για μπάνιο. Μας ξύπνησαν τα παιδάκια το πρωί στις 11. Τέλειο. Φαίνεται, εγώ ανήκω στους ανθρώπους που όσο αντιλιακό και αν βάλουν, πάντα καίγονται. Αχ, κορπέλα μου. Οπότε στην παραλία ψάχνω μόνο το πιο σκιερό σημείο. Οι φίλες μου κάνουν ηλιοθεραπεία και εγώ κρύβομαι κάτω από την ομπρέλα σαν βαμπύρ. Ναι, τώρα εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι καρτί μαύροι. Υπομονή. Εντάξει, σιγά σιγά, λίγο λίγο. Πενιντάρια, ξέρω εγώ, βγάλει λίγο γάμπα. Παναγιώτης, ο πιο σημαντικός άνθρωπος σε κάθε παραλία είναι ο κύριος με τις λουκουμάδες. Αμάν. Πόσο βιντατζιά. Όταν βλέπω το λουκουμά να περνάει, πραγματικά θέλω να του χυμίξω με φόρα. Πάρα πολύ ωραίος ο λουκουμάς στην παραλία, είναι αδιανόητο. Ήλιος, κύμα, ξαπλώστρες, όλα δευτερεύοντα. Η ουσία είναι πότε θα περάσει ο λουκουμάτζης. Συμφωνώ. Δεν παίρνω. Έχω να πάρω χρόνια από το λουκουμάτζι. Όχι, δεν θα πάρω, δεν θα πάρω, παιδιά. Ζυμάρι με ζάχαρη. Τα δύο χειρότερα πράγματα που μπορείς να φας είναι αυτό. Το ζυμάρι και η ζάχαρη. Πραγματικά, ώρες-ώρες έχω ξεχαστεί. Έχω ξεχαστεί, έχω φάει. Έχω φάει και στα μεγάλα μου. Γιατί εντάξει, τα μικράτα μου, όλοι τρώγαμε το λουκουμά. Ποιος δεν τον έτρωγε. Οπότε υπολογίζω τι θέλω να φορέσω το βράδυ εδώ στο νησί που είμαι. Να φάω το λουκουμά ή να ντυθώ όπως θέλω. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Πρέπει λίγο εμείς με τις δυσανεξίες να τα έχουμε υπόψη μας αυτά. Σε λίγο, παιδιά, θα μιλήσουμε για τις κλασικές περιπτώσεις που πετυχαίνει σε κάθε παραλία. Ποιος είσαι εσύ, Στηνά μου? Για μείνετε μαζί μας.

0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι κανείς? Επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήσης στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήσει live στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood. Θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ χαλαρά.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
18: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
18: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
20: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό, εκτός από που πας κάθε βράδυ.
21: Εδώ είμαστε, παιδιά! Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε μήνυμα τη λέξη Δρόμος και το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ΑΠΟΝ στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να μιλήσουμε τώρα για κλασικές περιπτώσεις τύπων σε κάθε παραλία. Αυτοί κάποιοι χαρακτήρες είναι σαν να έχουν καστεριστεί, ρε παιδί μου, σαν να πραγματικά είναι στο payroll της εταιρείας, σαν να κάνουμε ταινία. Και είναι πολύ συγκεκριμένοι ρόλοι που θα δεις σε όποια παραλία και αν πας. Δηλαδή, μπορείς να αλλάξεις. Να πας στο μικρό το λιμανάκι με τα βραχάκια, να φύγεις από εκεί, να πας σε μια μεγάλη παραλία, να πας στην Ξαπλώστρος, να πας στο πιο κυριλέ, να πας στο αυτό. Θα τους βρεις όλους, άντε θα έχουμε μερικές εξαιρέσεις, ας πούμε, αλλά οι περισσότεροι είναι εκεί πέρα. Είναι εκεί και τους αναγνωρίζεις. Εσείς δεν το κάνετε αυτό, ρε παιδιά, στις παραλίες. Να λέτε εδώ, κοίτα αυτό. Αυτός τώρα θα ανοίξει την τσάντα, θα βγάλει από μέσα. Αυτή θα πάει κοντά στη θάλασσα και θα φανάξει. Κώστα, όλα αυτά συμβαίνουν σε όλες τις παραλίες, παιδιά. Όσο και αν κάνει Ξαπλώστρα, ή και να μην έχει Ξαπλώστρα και να είναι το λιμανάκι, ας πούμε, έτσι μεταξύ μας μεταξά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κανείς.
1: Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί είναι πολύ αστείο το να πιέσει την παραλία και λες νάτος, δίπλα μας θα κάτσει αυτός. Αυτός με τα τρία παιδάκια θα κάτσουν εκεί. Θα έρθουν αυτοί και θα βάλουν την ομπρέλα δίπλα. Ή γιατί τώρα έχουν κλείσει διπλανή όλοι αυτοί και θα μας φάει τα αυτιά το ηλεκτρονικό. Δηλαδή, κάνει φασαρία αυτό. Αυτός θα ανοίξει την τσάντα, θα βγάλει φαγητό. Καλά. Αυτός θα κάνει βόλτα τώρα μπροστά μας, ας πούμε, να δούμε τα μούσκουλα. Τα ξέρουμε όλα, παιδιά. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη σε καμία παραλία του κόσμου, πιστεύω πραγματικά.

0: Καλησπέρα σας, μιλάει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από την Αθήνα. Σε λίγα χρόνια, αυτή η ατάκα μπορεί να ακούγεται από σένα. Αν το έχεις ονειρευτεί, τώρα μπορείς να το καταφέρεις. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν και φέτος 40 υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8. Εδώ είμαι. Εγώ είμαι η Μαρία Σολομού και με τη δική μου πολυκατοικία σας πάω παραλία. Σήμερα όλοι είναι εκεί, παιδιά. Έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε πάει. Έχουμε να δούμε κιόλας και εμείς τι τύποι είμαστε. Τι τύποι είμαστε εμείς. Μην κριτικάρουμε μόνο τους άλλους. Κοιτάξτε, υπάρχει το κλασικό, ο τύπος της πρώτης σειράς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι ώρα και να έρθει. Έχει κάνει κράτηση ο άνθρωπος, παιδιά. Πια έχουμε περάσει σε άλλες δεκαετίες. Πια κάνουμε κράτηση στην ξαπλώστρα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Εδώ και καμιά δεκαπενταριά, είναι 20 χρόνια τώρα που έχει γίνει όλο αυτό το σκάνδαλο με το 200 ευρώ η ξαπλώσταρα, δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω είναι αρκετά, 10-15 χρόνια είναι σίγουρα πια. Είναι ο κλασικός, ας πούμε, ο οποίος θα έρθει ό,τι ώρα θέλει και θα έχει την πρώτη σειρά στην ξαπλώσταρα. Ή θα πάει, ας πούμε, από πάρα πολύ νωρίς στην παραλία, αν είναι φασέικη παραλία, και θα πιάσει την καλύτερη θέση. Κάτω από το αλμυρίκι, μπροστά μπροστά, κάπου στην γωνία που κάνει και λίγο σπηλιά για να έχει τη σκιά του. Πάρα πολύ ωραία το έχει κανονίσει. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το καταλαβαίνω τη χρησιμότητα του να είσαι μπροστά. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν μπορώ κι εγώ να περπατάω. Να κάνω αυτό το walk of shame πριν μπει στη θάλασσα. Σε κοιτάνε όλοι. Όποιος σηκώνεται, δεν γυρνάτε να κοιτάξετε ποιος περνάει. Κάποιοι το κάνουν και λίγο επίτηδες. Εγώ δεν θέλω ούτε να με κοιτάνε, ούτε να περπατήσω μπροστά από 350 ομπρέλες ή να δείξω πάνω από πτώματα που είναι κάτω στις πετρούλες, ας πούμε, και κάνουν ηλιοθεραπεία. Προτιμώ να είμαι κοντά, οπότε τους καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα στην ξαπλώστρα. Είναι πάρα πολύ αστείο να λες, δυστυχώς δεν έχω στην πρώτη σειρά. Τι να γίνει, δεν θα κάνουμε μπάνιο, φεύγω. Φεύγω αν δεν κάτσω πρώτη σειρά, ξαπλώστρα. Τι μπούρδες καλέ είναι αυτές. Απλά σε αυτές τις παραλίες που έχει και πάρα πολύ ωραία άμμο και τέτοια, βάζεις το σαγιοναράκι και πας κλάτσα, κλάτσα, κλάτσα στην άμμο για να μπορείς να βουτήξεις. Τι να κάνουμε τώρα. Και βλέπεις αυτό το walk of shame μετά. Η φοβερή ιστορία με τις ρακέτες, το οποίο μου βάραγε στα νεύρα από τότε που ήμουν πιτσιρίκα. Δεν μπορούσα να καταλάβω όλο αυτό το πράγμα. Βαριόμουν πάρα πολύ και με κνεύριζε αυτό το τακ-τακ. Εγώ σας έχω πει την ιστορία με τις ρακέτες από τη Νέα Υόρκη που είναι αθόρυβες. Τι ωραίο πράγμα. Πρέπει να πάρω να τις βρω κάπου. Εγώ πιστεύω ότι έχουν έρθει και εδώ. Οπωσδήποτε θα έχουν έρθει και εδώ. Τις είχα πάρει πριν 125 χρόνια εγώ από εκεί. Τέλος πάντων, εγώ δεν το καταλαβαίνω τους ανθρώπους που έρχονται εμένα γιατί μπροστά μου. Αν παίζουν κάποιοι ρακέτες σε ολόκληρη την παραλία, θα είναι μπροστά μου. Και στοίχημα από τον μπαλάκι θα μου έρθει. Και κάθε φορά που λέω το εξής, δεν θα πεις κουβέντα. Εντάξει, να έχει τύχη, να κάτσεις και μπροστά. Να είσαι ωραία και που σκάει το κυματάκι, ρε παιδάκι μου. Να κάνεις δύο βήματα για να βουτήξεις και έχεις μπροστά ένα μπαλάκι που πατώνει, τόνει, τόνει, τόνει. Και λες, ναι, εντάξει τώρα, δημόσια παραλία, αυτό δεν είναι οργανωμένοι. Τι να τους πω, φύγετε από μπροστά μου, θα πάω στους διπλανούς, δηλαδή ούτε αυτό είναι ωραίο. Μην παίζετε, θα ήθελα να τους πω. Το θέμα είναι ότι πάντα το μπαλάκι καταλήγει να με χτυπάει. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και λίγο αριστερά να μου είναι, λίγο δεξιά, θα μου έρθει το μπαλάκι στο κεφάλι, στο μπούτι, στο πόδι, στο αυτό, οπουδήποτε. Όπου εκεί κάπως συνεννοιόμαστε. Μετά από αυτό, κάθε φορά φεύγουν από κοντά μου. Οπότε, μάλλον να μου το ρίξουν γρήγορα. Υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι οργανωμένες πάρα πολύ, σοβαρή κυρίλα. Έχουν ξέχωρο χώρο για τις ρακέτες, ξέχωρο χώρο για το φόλεϊ. Είναι πιο εκεί συνήθως, ας πούμε. Είναι μεγάλες παραλίες και στα νησιά γίνεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, το τακ-τακ δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα ήθελα να εκλείψει, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι άλλο, έχουμε το DJ της παραλίας. Εννοείται καλέ ηχιάκι, καγκουριά, φούλων, τα αγόρια, κάθε κάτω, ξέρω εγώ τι, και μπορεί να ακούνε, ας πούμε, τα εναλλακτικά ραπ τους ή ξέρω εγώ, χατζιβραγκέτα και τέτοια, τα οποία μια χαρά είναι. Δεν τα κοροϊδεύω, αλλά φαντάζομαι τώρα να έχεις πάει στην παραλία, στην ερημική, που να μην θέλει κανείς να σου σπάσει τα νεύρα, να μην θέλεις να βλέπεις, ας πούμε, επίδειξη μειών κοιλιακούς και γκόμενες τουρλωμένες. Και ακούς κάτι το οποίο δεν συμφωνεί εκείνη τη στιγμή με το γούστο σου. Δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά, ότι είμαστε σε αυτή τη φάση όλοι. Εντάξει, πες, εγώ ακούω και τα πάντα σχεδόν. Αλλά δεν θέλω. Και αυτό, και να μου πεις ο άλλος έχει δικαίωμα. Έχω πάει κι εγώ ηχιάκι. Δεν καταλάβατε. Εννοείται ότι έχω πάει κι εγώ ηχιάκι, αλλά το έχουμε βάλει όχι τίποτα να γίνουμε. Το έχουμε βάλει χαμηλά και τα λοιπά και ρωτάμε και τριγύρω αν αυτό, ξέρεις. Και στην Αθήνα εντός Αττικής. Και σε νησιά. Βέβαια, οι παραλίες που βρίσκω και πηγαίνουμε στα νησιά τύπου Φασέικες, στο 90% είμαστε εμείς. Αυτό είναι ωραίο. Βάζεις και τη μουσική σου στο θες. Εκεί μπορεί και, όχι να κοιμηθείς, όχι να φας, εκεί να κατασκηνώσεις όλη τη μέρα. Έχω βρεθεί σε πάρα πολύ ωραίες τέτοιες παραλίες. Πάρα πολύ. Όταν τελειώνει το νερό, ο καφές, η μπύρα και λίγο κάτι να μασουλήσεις, φεύγεις. Μετά δεν γίνεται, αρχίζεις πια και. Δεν ξέρω εσύ το παθαίνετε όταν πηγαίνετε σε τέτοια μέρη που δεν έχουν τίποτα. σας πάει το καραβάκι, ξέρω εγώ, ή κάποιο φουσκωτό, εν πάση περιπτώσει, και καθόσαστε εκεί και έχετε κανονίσει κάποια ώρα να έρθουν να σας πάρουν και σας τελειώνει το νερό. Δεν ζεις. Αντίο. Αντίο. Είμαι η Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Μιας και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο, γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
4: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
3: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
4: Όχι,
3: όταν βλέπω
4: γιατί
3: αεροπλάνο.
4: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
3: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
4: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
3: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
4: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
3: Μου έρχεται να σου την κάνω. Άλλο. Γιατί τα 5.000
4: δεν είναι
3: πετσελάκια.
4: Βεβαίως,
3: Γιάννης Καραλής.
5: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
3: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
4: πάει
3: μόνο σε κάποια γωνιά. Μπράβο.
5: Α, μπράβο.
4: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
15: Με τις υγείες σου.
16: Πες έναν αριθμό.
15: 21.
16: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
15: Τα Leroy Merlin.
16: Μα δεν αρχίζουν από φι.
15: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί!
16: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
21: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
20: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
21: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
22: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
23: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Στον δρόμο 89,8.
0: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω. Επιστρέψαμε παιδιά, πάλι εδώ είμαστε στον δρόμο 89,8 με μηνύματα, για να σας δω. Άγγελος, πάντα υπάρχει μια παρέα με τάπερ, γεμάτα γεμιστά και φτεδάκια και καρπούζα να ταΐζουν λόχο ολόκληρο. Στείνουν ταβέρνα και εμείς κοιτάμε τρώγοντας το μίζερο μας σάντουιτς. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό εμένα μου θυμίζει 80's. Αυτό το καταλαβαίνω παιδιά. Το 80's το καταλαβαίνω. Η γιαγιά, η μαμά, όλη η οικογένεια και φτεδάκι. Δεν καταλαβαίνω αυτή την επιλογή φαγητού στην παραλία. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποιος θα φάει και φτεδάκι γεμιστό και θα πάει να βουτήξει? Ποιο παιδί θα κρατήσει στην ξαπλώστρα? Εκτός αν πέσει για ύπνο το παιδί 2 ώρες, που οκ, καλύτερα. Αλλά ας πούμε, ποιος τρώει γεμιστά σε αυτή τη ζωή στην παραλία? Εγώ δεν τρώω ούτε σπίτι μου. Εντάξει, θα μου πεις εμένα με πειράζουν και τα πάντα. Αλλά ειδικά σε μαγειρευτό φαγητό, παιδί. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα πάθω απ' όλα. Κρίση στομάχου, ηλίαση, έμφραγμα. Δεν ξέρω, βέβαια, πραγματικά. Χριστίνα, εγώ να πω το φαινόμενο του photoshooting στην παραλία. Ναι, ναι, βρε Χριστίνα, μου πες το. Στείνονται μια ολόκληρη ώρα κάτω από τον καυτό ήλιο για μία και μόνη φωτογραφία. Καλά, μπορεί να βγάλουν 100 ίδιες μέχρι να πετύχουν το καλό κλικ. Το Instagram πια και αυτή η δουλίτσα είναι δουλίτσα. Εγώ θα σας πω ότι αν πάω σε πολύ ωραίο μέρος, εννοείται και θα βγάλω 1000 φωτογραφίες. Εννοείται, ρε παιδιά, ποιος θα το κάνει. Αλλά έβγαζα και πριν. Θέλω να πω και πριν το Instagram, 1000 φωτογραφίες έχω. 1000, δεν ξέρω αν έχω περισσότερες με τη μηχανή. Και τώρα που θα το γυρίσω πάλι σε μηχανή, πω πω τι ωραία που θα είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι θες να δείξεις την παραλία και ότι εσύ είσαι ένα καυτό κορμί εκεί και τύπου λίγο μόνο σου. Και ξαφνικά έρχεται μπροστά σου η κοπέλα η οποία ποζάει. Ό,τι πιο αστείο μπορείς να δεις απ' έξω. Και μετά πάμε και το κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Τουρλωμένη υποπή, να φανεί από χαμηλά ότι είμαστε 2 μέτρα, κάνουμε ότι πιτσιλιόμαστε και ξαφνικά πας κάπου την ομπρέλα και κάθεσαι και λες πω, κουράστηκα, βαρέθηκα, βγήκε καμία καλή για να δω. Ζωή, στην παραλία ακούγεται το ίδιο ντουέτο φωνών. Ένα παιδάκι ουρλιάζει γιατί δεν θέλει να βγει από τη θάλασσα με τίποτα και το άλλο ουρλιάζει εξίσου δυνατά γιατί δεν θέλει να μπει. Θέλει να μείνει με τα κουβαδάκια, σωστά. Αυτό, ναι, και τη έρημη η μάνα από πάνω που λίγο του κάνει το καπελάκι, λίγο το βρέχει, λίγο το κάνει. Αχ, αυτές οι φοβερές ατάκες, Κωστάκι, μην πας βαθιά. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά, εγώ δεν θέλω πια. Δεν θέλω. Θέλω να πάω κάπου με ενήλικες. Δεν θέλω πια με παιδάκια. Όχι, τα αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Και επειδή, εντάξει, το έχω ζήσει κι εγώ όλο αυτό το πράγμα και βλέπω τους ανθρώπους δίπλα στα παραλία με μωρά και στεναχωριέμαι. Ξέρω, κουραστικό πράγμα είναι αυτό. Όχι, δεν περνάς ωραία, περνάς πάρα πολύ ωραία. Όταν φεύγει αυτή η περίοδος που σου λείπει πάρα πολύ μεταξύ μας, εγώ θέλω το γιο μου μωρό αυτή τη στιγμή. Αν με ρωτήσετε, θέλω να πάει πίσω 15 χρόνια. Αυτό θα ήθελα. Και μωρό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω τρέλα με τα μωρά. Δεν μου φαίνεται. Ναι, το ξέρω. Δεν μου φαίνεται, αλλά ισχύει. Αυτή η ταλαιπώρια του μπάνιου ήταν. Έλεγες. Και τώρα θα κουραστεί και θα κοιμηθεί. Πόσο το περίμενα αυτό για να κάνεις μια βουτιά με την ησυχία σου, να φας και εσύ ένα τόστ. Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου πιο αδύνατο από την περίοδο 1 μέχρι 5. Νόμιζα ότι πέθαινα. Δεν με θυμάμαι πιο αδύνατη και πιο μαύρη. Σε λίγο, παιδιά, θα μιλήσουμε για παραλία και σχέσεις. Δεν θα τη γλιτώναμε, παιδιά. Και θα δούμε πώς η άμμος, ο ήλιος, βγάζουν στην επιφάνεια όλη την αλήθεια για τα ζευγάρια, για φίλους, για οικογένειες. Αμέ, τι νομίζετε. Μείνετε μαζί μας, παιδιά. Γιατί σίγουρα θα αναγνωρίσετε κάποιον ή τον εαυτό σας επίσης. Μην ξεχνιόμαστε, είμαστε ένας από αυτούς.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στον δρόμο 89,8. Πέτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Φανταστείτε έναν οδηγό που κινείται σε ένα πολυσύχναστο δρόμο. Κάθε στιγμή απαιτεί απόλυτη προσοχή, ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
4: Σήμερα, όμως, τα καινούργια αυτοκίνητα διαθέτουν μια σειρά από αυτόματα συστήματα, τα οποία μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη στιγμή ανθρώπινη απροσεξία. Φρενάρεις με έκρηξη ανάγκης, ανίχνευση τυφλού σημείου, προειδοποίηση εκτροπής από τη λωρίδα.
3: Σε μερικά χρόνια, τα αυτόνομα οχήματα θα αναλάβουν ακόμα περισσότερη ευθύνη.
4: Οι νέες τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν την προσοχή μας, αλλά την ενισχύουν, μειώνοντας τα ανθρώπινα λάθη που προκαλούν τα περισσότερα τροχαία.
3: Η ασφάλεια στον δρόμο δεν είναι μόνο θέμα οδηγού. Είναι θέμα συνεργασίας ανθρώπου και τεχνολογίας. Όσο περισσότερη τεχνολογία με υπευθυνότητα, τόσο περισσότερες ζωές σώζουμε.
5: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
6: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
6: Κι εγώ εκεί μπήκα.
7: Κι εγώ.
6: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δρόμος 89,8. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
13: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
21: Καλημέρα, Κατερίνα.
20: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
22: Ο Χρήστος.
23: Ο Γιάννης.
20: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
22: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
20: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
23: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
20: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
22: Δηλαδή?
20: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
23: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
20: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
23: Μόνο
20: στο δρόμο
22: 89,8.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
25: Οκ!
24: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
26: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
27: Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8, είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και ένα δωράκι από μένα.
28: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Παιδιά, έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο που είναι παραλία και σχέσεις. Αυτός είναι ο τίτλος. Γιατί εκεί αποκαλύπτονται πράγματα. Αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια για μια σχέση όλη αυτή τη μέρα που κάθεσαι κάτω από τον ήλιο. Κάποιος θέλει ήλιο, κάποιος δεν θέλει ήλιο. Κάποιος θέλει οργάνωση, κάποιος δεν θέλει οργάνωση. Κάποιος θέλει όλα μαζί ανοργάνωτα, αλλά να εμφανιστεί μαγικά μια ομπρέλα, γιατί ο ίδιος είναι ένας βαρετός τύπος που δεν ξέχασα. Και πρέπει να τα κάνεις όλα εσύ. Έχει να κάνει και με ποιον πας στην παραλία και με ποιον σύντροφο είσαι, βέβαια έχει να κάνει. Αλλά ας πούμε ότι είναι και από τα πρώτα σας μπάνια, ρε παιδί μου, και δεν ξέρεις και τα χούγια του. Να δεις πόσο εύκολα τα κόβεις αυτό το συνήθειο, όταν ο άνθρωπος που είναι μαζί σου είναι λίγο έτσι περίεργος. Όχι, όχι, όχι, παιδιά, η παραλία είναι το me time μου και θέλω να είμαι με ανθρώπους δικούς μου. Με ανθρώπους, δεν είναι ο σύντροφος δικός σου, όχι απαραίτητα. Μπορεί να μην είναι και πολύ σύντροφος, δηλαδή, αλλά να είναι σχέση, ας πούμε, της εποχής. Δεν θα μου χαλάσει εμένα όλη την ιστορία και τη μαγεία της παραλίας. Το περιμένω πώς και πώς. Συνήθως το καλύτερο είναι να υπάρχουν, για μένα, να βρεις, ας πούμε, μια παραλία η οποία να είναι οργανωμένη, αλλά να μην έχει αυτή την επίφαση του πάμε κάτι μεταξύ παραλίας και δεξίωσης. Όλα πρέπει να είναι κάπως. Αυτό όμως βουράει το κεφάλι. Μπορεί να είναι ένα απλό, πάρα πολύ ωραίο πράγμα που μπορείς να κάτσεις και στην ξαπλώστρα σου και κάτω από τον ήλιο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αλλά εκεί τα βλέπεις όλα. Την κρίνια, το πάμε να φύγουμε, το πάμε να βουτήξουμε, το δεν έχω κολυμπήσει, το δεν μαύρισα ακόμα. Όλα τα βλέπεις, παιδιά. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Κοιτάξτε τώρα, είναι πάρα πολύ αστείο όλο αυτό το πράγμα να κατεβαίνεις, ας πούμε, κάτι γκρεμούς, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες και στην Αθήνα που πρέπει να κάνεις. Είναι λίγο κάμελ τρόφι. Και είσαι κούβα. Εγώ, να με δείτε σε κάμελ τρόφι με το σκύλο. Όχι, είναι και ο σκύλος που σε τραβάει να πέσει στον γκρεμό, γιατί δεν θες να τον αφήσει να κατέβει με φόρα και ανέβει πάνω σε όλες τις πετσέτες. Είναι ένας έρημος που κουβαλάει κάτι ομπρέλες, ή εσύ κουβαλάς κάτι ομπρέλες, ή κουβαλάς τη μεγάλη τσαντάρα. Γιατί οι άντρες δεν χρειάζομαι τίποτα. Και σου παίρνουν την πετσέτα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τέτοια. Δηλαδή είναι απολαυστικό για μένα που θα έχω στρωθεί εκεί να βλέπω αυτό το story. Αν το ζήσω, όχι, δεν μ' αρέσει. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω ζήσει πολλά τέτοια story. Ξέρω εγώ τι κάνω. Κρατάω τις αποστάσεις μου. Τα μυρίζομαι. Δεν θα μου χαλάσει την παραλία μου. Γιατί εκεί καταλαβαίνεις ποιος πάει νωρίς στην παραλία, ποιος πάει αργά, ποιος θέλει λίγη μουσική, ποιος θέλει να έχει και τον καφέ του, το νερό του ή κάτι. Την ευκολία του, τη δυσκολία του. Μη μου μιλάτε. Όχι, θα κοιμηθώ στον ήλιο. Όχι, δεν θέλω αντιλιακό. Όχι, βάλε αντιλιακό. Κουράστηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8 στην παραλία της Μαρίας είμαστε σήμερα. Η δική μου η παραλία είναι η καλύτερη του κόσμου, θέλω να σας την πω. Είναι η παραλία η οποία είναι φασαϊκή και συγχρόνως έχει τις ανέσεις της. Δηλαδή, έχει μια πολύ ωραία καντίνα, την οποία την έχω πετύχει κάπου και είναι ένα καραβάκι. Η καντίνα είναι ένα πολύ ωραίο καραβάκι που δένει κάπου. Να μου πεις τώρα τι παραλία είναι αυτή που μπορεί να δέσει. Έχει ρε παιδί μου μια ωραία έτσι εξεδρούλα. Δένει και πας εκεί τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ-τικ- ένα σαντουιτσάκι, λίγο νερό. Έχει και μια μικρή μουσικούλα αν θες, αν δεν θες την κλείνεις. Μπορείς να κάτσεις και στην παρκούλα αν θες, να απολαύσεις και πας μετά στην ξαπλώστρα σου ή την πετσετούλα σου που είναι όλα ωραία. Έχει άμμο, έχει πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Και όλοι οι άνθρωποι, τι ωραία που συνυπάρχουν, χωρίς φασαρίες, χωρίς χιλιάδες παιδάκια να τρέχουν να ουρλιάζουν, χωρίς ρακέτες. Αυτό είναι. Αυτή είναι η παραλία της Μαρίας. Αυτό θέλω να σας πω. Πώς σας φάνηκα. Σε κάθε ζευγάρι λοιπόν σε αυτή την παραλία υπάρχει. Υπάρχει ρε παιδί μου η αθόρυβη μάχη για το ποια παραλία θα πάμε. Γι' αυτό εγώ φτιάξα τη δική μου, γιατί νομίζω ότι θα, για κάθε γούστο είναι. Ποιος αποφασίζει την παραλία. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Έχω ζήσει, θα σε πάω κάπου, θα σου φύγει το κεφάλι. Και μου φύγε πραγματικά. Όχι, μου φύγε, μου φύγε. Αποκλείεται να έχω κάνει τόσο δρόμο για να φτάσω σε αυτή τη βλακεία. Ήξερα άλλες 100 στην ευθεία καλύτερες. Όχι εδώ, μάλιστα. Του κάνεις το χατήρι μια φορά, ξαναπάς παραλία. Διακοπές μπορεί να πας κάποια στιγμή που εκεί κάνεις το σταυρό σου. Πάμε παρακάτω. Αν το ζευγάρι ο ένας θέλει οργάνωση και ο άλλος θέλει αυτό, εκεί πέρα κοιτάξτε τώρα. Δεν θες κόσμο πολύ, δεν θες να σε κοιτάνε πολύ, εντάξει κτλ. Εκεί θα κάνεις το χατήρι μία του ενός, μία του άλλου. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Φαίνονται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν περνάνε καλά στην παραλία και η γκρίνια δεν αντέχω. Δεν αντέχω γκρίνια και μύρλα. Δεν σ' αρέσει, μου κάνεις το χατήρι, θα μου το βγάλεις ξινό. Πώς θα γίνει, πες εκεί μίσου κάτω από την ομπρέλα. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει αυτό το θέλω κάτι ήσυχο, όχι θέλω να ακούω τις μουσικές στο beach bar και μετά, αφού θα κάνουμε και τα μπάνια μας, η ώρα 6 ανεβαίνουμε στο μπαρ και αρχίζουμε ας πούμε τις τεκίλες και χορεύουμε. Τι ωραία που είναι τα ζευγάρια που μπορούν και διασκεδάζουν μαζί. Πάντα εγώ τα ζήλευα αυτά τα ζευγάρια, γιατί μπορούσα να διασκεδάσω με κανένα σύντροφο από αυτούς που είχα. Ελαχίστως πώς. Έναν, το θυμάμαι, μπορούσα. Γιατί και μάλλον μπορούσα, απλά είχαν άλλο είδος μουσικής που τους άρεσε από ότι αυτό που άκουγα εγώ. Λε, παιδί μου, είναι εκεί. Δηλαδή, αν βρω τον άνθρωπο που μπορώ να διασκεδάζω μαζί του έξω βράδυ, νομίζω ότι θα φτάνω στα άκρα. Αυτά να στάκρα για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω πόσο τα χαίρομαι τα ζευγάρια που βλέπω να τους αρέσουν τα ίδια. Είναι πολύ βασικό, παιδιά, πράγμα. Απ' την άλλη, λες, okay, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε και όλα μαζί. Δεν ξέρω, δεν έχετε δει και τα άλλα τα ζευγάρια που τσακώνονται για την ομπρέλα. Εγώ θα τη στήσω, εγώ θα τη στρίψω, εγώ θα την τραβήξω. Τράβα από εκεί, δεν ξέρεις να το βάλεις. Πάρε την πέτρα, κάνε το αυτό. Δεν μπορώ να μου υποδεικνύεις τι να κάνω, πραγματικά κάνω μόνο σου. Και επίσης, πότε είναι πιο σωστή ώρα να φύγεις ή να πας. Τι ώρα πάμε στην παραλία. Γιατί με έχουν σύρει στην παραλία 5 το απόγευμα, χωρίς κανένα λόγο. Με έχουν σύρει και στις 11 το πρωί για να πάθω έγκαυμα. Δηλαδή τα έχω ζήσει όλα εγώ στις παραλίες. Οπότε γι' αυτό πάω με τους φίλους μου διακοπές. Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο που ξέρουμε τι θέλουμε όλοι. Είναι πολύ απλό. Αλλά θα χαζέψω το ζευγαράκι στην παραλία. Θα χαζέψω το ζευγάρι στην παραλία που δεν θα μιλήσει ποτέ. 90% των ζευγαριών στην παραλία ο καθένας κάνει το δικό του. Η μία κοπέλα μπορεί να έχει το βιβλίο της. Σπάνια έχω δει αγόρι με βιβλίο. Ο άλλος θα βάλει κάτι ακουστικά. Ο ένας θα κοιμηθεί. Ο άλλος θα κάνει κάτι βουτιές. Τον έναν αρέσει να κάνει να πάρει το στρώμα και να πάει και να κοιμηθεί μέσα και να βγει στο απέναντι νησί να τρέχουμε. Στον άλλον αρέσει να κολυμπάει. Μπορεί και να έχουν μάσκες, πράγματα. Δεν πολύ μιλάνε. Τι περίεργο πράγμα. Να είσαι με κάποιον και να μην μιλάς και δει σύντροφο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Και τι κάνεις δηλαδή. Να κάνεις την ησυχία σου μια ώρα. Δεν θα μιλήσεις κι άλλη μία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, προβληματίζομαι με εσάς, γιατί εγώ το έχω λύσει. Μικρό διάλειμμα, μικρό διαλυματάκι να ηρεμήσουμε, να φανταστούμε έτσι την ιδανική παραλία μας και επιστρέφω πολύ γρήγορα.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
4: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή?
2: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
4: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
4: Μόνο
2: στο δρόμο
5: 89,8.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Έλεος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
18: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
18: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
9: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
19: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα! Διψά για... Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο!
20: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
22: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
23: Στείλε SMS στο 54301.
24: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
25: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
26: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
27: Ανάβηση live στο ΆΚΑ.
28: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
29: ο διαγωνισμός κλείνει.
30: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
31: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
32: Και όταν παίξει,
33: πρέπει να είσαι έτοιμος.
34: Άκου το Αιγαίο.
35: Στείλε αμέσως.
36: Ζήσε τη βραδιά.
37: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
38: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
39: Αθήνα, Ελλάδα
40: και σε όλο το πλανήτη.
41: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8
42: και παίζει παντού.
43: Και παίζει παντού.
44: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
45: Στον δρόμο 89,8.
46: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή.
47: Να είμαστε πάλι εδώ, είμαι παιδιά στον δρόμο, είμαι ακόμα 89,8, έχουμε λίγο ακόμα, καθίστε μαζί μας, διαβάζω. Μηνυματάκια, Τάσο, στη σχέση μου η επιλογή παραλίας εξαρτάται αποκλειστικά από το πόσο μακριά είναι το πάρκινγκ. Α, μάλιστα, ναι. Η κοπέλα μου θέλει την πιο όμορφη παραλία, εγώ θέλω αυτή που δεν θα περπατήσω 20 λεπτά με τις καρέκλες στον ώμο. Ναι, το καταλαβαίνω και σαν το δικό σου δράμα. Συνήθως ξέρετε, αυτές τις παραλίες που περπατάς τώρα είναι σε νησί και τέτοια. Παιδιά, μην κάνετε αυτό το λάθος. Το ζευγάρι που πάει σε νησί, να πάει σε οργανωμένη παραλία ή να πάρει καραβάκι και να το πετάξουν σε μια παραλία μόνοι τους. Αυτό το ενδιάμεσο που πρέπει να κουβαλείς και κάτι για να καρφώσεις. Πραγματικά, όχι, δεν θα το έκανα. Διακοπές θέλω να είμαι ξεκούραστη. Εκτός αν είστε 25 άνθρωποι. Άλλο αυτό. Θάλια. Εγώ και το αγόρι μου έχω μια σταθερή διαδικασία. Του στέλνω φωτογραφίες από Instagram με ωραίες παραλίες και αυτός απαντάει πάντα μακριά είναι. Στο τέλος, βέβαια, γίνεται το δικό μου. Α, χωρίς γκρίνια, ελπίζω. Τέλειο, ωραία, τι ωραία. Βασίλη, στην παρέα μας. Η επιλογή παραλίας γίνεται πάντα με βάση του φαγητού. Α, πάμε μόνο εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχει καλή ταβέρνα κοντά. Η θάλασσα είναι απλώς το πρόγραμμα πριν το πραγματικό highlight της ημέρας. Ναι, είναι πολύ βασική και η ταβέρνα. Συμφωνώ. Και αν συνδέονται αυτά τα δύο και συνδυάζονται και είναι ωραία, είναι το τέλειο, παιδιά. Το έχω πάθει αυτό στη Θηρασιά. Ξέρουν να πάτε, να φάτε στο ταβερνάκι και να. Αριστούργημα. Βέβαια είναι μια παραλία. Τσούτσι, χωράνε δύο ξαπλωστρούλες και έχει πάρα πολύ μεγάλη πέτρα. Αλλά είναι τόσο ωραία η θάλασσα και τόσο ωραίες οι ξαπλώστρες που λες χαλάλη και είμαστε μόνοι μας. Αυτό τώρα μου λείψε. Μια θηρασιά. Πω.

0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά. Πολλά είπα εγώ. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε μου, ποια είναι η ιδανική ώρα για παραλία, πρωί ή απόγευμα? Αναλόγως θες να κάνεις τώρα, μεσημέρι εγώ θα πω, με ηλιοβασίλεμα. Και αν έχει από πάνω και ένα πολύ ωραίο μπαρ ή ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, το συνδυάζεις και τρως κατευθείαν. Είναι το καλύτερό μου, παιδιά. Να είμαι όλη μέρα στην παραλία, να μπορώ να φάω και λίγο στην παραλία όταν είναι οργανωμένα τα πράγματα, εννοώ. Και μετά πάνω να έχει μπαράκι. Και να μην αλλάξω, να μην έχω κάνει ντουζ, να βάλω ένα μπουκαμισάκι από πάνω έτσι και να πάω να κάτσω εκεί. Και μετά να πάω να κοιμηθώ 12 η ώρα. Αυτές είναι ωραίες διακοπές, παιδιά, με συγχωρείτε. Αυτές οι διακοπές που πας το πρωί στην παραλία, πρέπει να γυρίσεις το απόγευμα, γιατί πρέπει λίγο να ξεκουραστείς, να κάνεις δέρμα, να κάνεις μπάνιο, να βάλεις τα καλά σου και να πας να φας την πόλη, δεν τις καταλαβαίνω. Ποτέ δεν τις καταλάβαινα, το έχω κάνει κι αυτό. Αλλά το αγαπημένο μας 90s hack ήταν τα ματινέ, τα οποία έχουν ξαναγίνει βέβαια απίστευτη μόδα. Γυρνάγαμε από παραλία και πηγαίναμε κατευθείαν στην πόλη. Με τα παρεό, με τα μαγιό και γυρνάγαμε σπίτι κατευθείαν 12 η ώρα το βράδυ. Και τα έχουμε ζήσει όλα μέχρι τις 12. Ούτε κλαμπ, ούτε να ντυθώ, ούτε να βάλω τα κούνη, ούτε να πέφτω στα σοκάκια. Δεν καταλαβαίνω που τα βλέπω και όλα αυτά. Το έκανα από πολύ μικρή. Κάποια στιγμή το αλλάξαμε, γιατί αλλάξαν τα ωράρια. Σταμάτησαν και αυτά τα ωραία ματινά μαγαζιά να κάνουν κέφι. Γίνανε περισσότερο τα πάρτι, ας πούμε, στις παραλίες και σε όλα αυτά, με DJs και τέτοια, που πρέπει να βάλεις και τα καλά σου εναλλακτικά. Δηλαδή, πέρα από το μαγιό, θα βάλω και το καφτάνι με τα μεγάλα σκουλαρίκια για να κάνω το clubbing μου. Κάποια είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν έρθει και πάρα πολύ ωραίοι καλλιτέχνες. Αλλά σίγουρα προτιμώ τα πιο αυθόρμητα, αυτά που κάναμε στα 90s, παιδιά. Ρωτήστε να μάθετε για τη Μύκονο την εποχή των 90s, πραγματικά. Αχ, αυτά από μένα για Δευτέρα, πω ότι θυμηθήκαμε πόσες παραλίες και πόσο καιρό θα κάνουμε να πάμε τώρα σε παραλία. Τέλος πάντων, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για σήμερα Δευτέρα, να σας φέρω στο νου έτσι λίγο κατά γάλανα νερά. Δεν είναι μακριά, παιδιά, τώρα θα πήγαινε ερχόμαστε. Τώρα θα ξεκινήσει το σερί και κάποια στιγμή θα χαιρετήσουμε όσο περισσότερο μπορεί ο καθένας. Από μένα, ένα μεγάλο φιλί για σήμερα. Να περάσετε υπέροχα. Ραντεβού αύριο στις 4 εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Στο δρόμο, ρε παιδιά, εγώ 9,8. Σας φιλώ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
4: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: Are you guys ready?
11: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
14: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά? Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν διάφορα και πολλά, αλλά εμείς εντάξει, κοιτάμε προς το φως πάντα. Ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και με πολύ πολύ καλή διάθεση όσο μπορούμε. Και με τα δικά σας μηνύματα θα περάσουμε ένα τρίωρο έτσι όπως ξέρουμε και κάνουμε καθημερινά στο δρόμο 89,8. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγώμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Τα λέτε ωραία και εγώ ωραία θα σας τα πω, γιατί σας περιμένει ο Απόν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη Απόν, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια. Τα SMS.

0: τώρα να δεις τι γίνεται και τι παίζει, γιατί μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι για να κάνεις μια παραγγελία, για να φας κάτι, για να πιεις κάτι, κάνεις ολόκληρη μελέτη προσφορών. Λοιπόν, στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, μπορεί και να θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, να παραγγείλεις από το box, στο delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8.
5: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα... Ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ. Μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
5: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
4: στον δρόμο 89,8.
5: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη. Και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο δρόμο 89,8, αλλά είναι μαζί μας και ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης, ΑΕΚ Α. Οι ανώτερες σχολές Α για να προετοιμαστείς για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Μπορείς να επιλέξεις το επάγγελμα που επιθυμείς, να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 13 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 90 ειδικότητες. Ζήσε την πρωτοπορία της εκπαίδευσης με τεχνητή νοημοσύνη, εξειδικεύσου σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων και με επιλογή online, μπορείς και διαζώσεις φυσικά. Απόκτησε εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες και με 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο. Η πορεία προς την επιτυχία ξεκινά από τη ΑΕΚ Α. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα, 210-9640-117 για τη Γλυφάδα ή φυσικά με ένα κλικ στο www.aekalpha.gr και εξασφάλισε την εγγραφή σου με προνομιακά διδάκτρια.

0: ωραία που τα λέτε και τι ωραία που τα θέλετε. Μ' αρέσει. Όταν όσα περισσότερα ζητάτε, σας έχω πει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή για 3 ώρες, τόσα περισσότερα θα λαμβάνετε. Οπότε ναι, να είστε διεκδικητικοί.
1: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. www.dromosfm.gr σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μιράνια Τραγώμαλου σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Μη σπάτε το κεφάλι σας και μην κουράζετε πολύ το μυαλό σας. Παιδιά, όταν το μυαλό ηρεμεί, χαλαρώνει, ξεκουράζεται, η καρδιά γλεντάει. Και τώρα είναι καλοκαίρι. Λίγο παραπάνω ανεμελιά δεν θα σας κάνει κακό σίγουρα και δεν έχασε ποτέ κανείς.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Θέλω να τα ξέρετε όλα έτσι κι αλλιώς. Πάντα θέλω να τα ξέρετε όλα. Γι' αυτό και τα συζητάμε καθημερινά στο δρόμο 89,8. Τώρα υπάρχουν κάποιες έρευνες, να σας πω την αλήθεια μου, τις οποίες και θα τις μοιραστώ μαζί σας, δεν υπάρχει περίπτωση, οι οποίες μου αρέσουν πάρα πολύ και θέλω να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτές. Ό,τι λοιπόν περίεργο δείτε, ό,τι περίεργο ακούσετε, εδώ να μου το πείτε για να το μεταφέρω στον αέρα.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο ΑΠΟΝ, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσει κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Αχ, και τι θέλετε, παιδιά. Να σας πω εγώ τι θέλετε. Βουτιές στη θάλασσα θέλετε και ήλιο. Να αποκτήσουμε και λίγο βιταμίνη D, που κάνει καλό στη διάθεση, στο σώμα και στο νου. Αντιλιακό dry oil, θα σας τα πω, και θέλω να με παρακολουθήσετε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να ξεφύγετε από αυτό. Με wet skin φόρμουλα για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείς πρώτα. Είτε σου αρέσει να μένεις βρεγμένος ή βρεγμένη όταν βγαίνετε από τη θάλασσα, είτε την πισίνα, είτε να κάνεις θαλάσσιο σπορ. Αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο και συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή στο βρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα, εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά. Seaside Dry Mist με δείκτη προστασίας 50, φυσικά από τη Fresider.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, μιας και λέγαμε για έρευνες πριν, υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε, δεν ερχόμαστε τέλος πάντων πιο κοντά. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέει και το Box, δεν παραγγέλνουν από το Box. Γιατί έχει πόντους, έχει εκπτώσεις, έχει προσφορές που συνδυάζεται με κάθε παραγγελία, οπότε θα σας έρθει η διάθεση να σταυροφιλήσετε τον Deliveroo, να τον αγκαλιάσετε. Γι' αυτό μην το πολυσκέφτεστε, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από τα Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξαποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Μορ.com, artinfo.gr.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Κλαίω με τα μηνύματά σας. Συνεχίστε, έχετε απόλυτο δίκιο. www.dromosfm.gr. Ό,τι και αν κάνετε, σε όποια φάση και κατάσταση και αν βρίσκεστε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

σε έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

Και τι θέλει το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι θέλει ανεμελιά, θέλει φίλους, θέλει ωραία παρέα, θέλει ωραία παρέα με τον εαυτό μας καταρχάς, θέλει λίγο βόλτα, θέλει λίγο μπάνιο, θέλει λίγο ξεγνιασιά. Θα μου πεις, είναι δύσκολο να τα βρεις αυτά? Δεν είναι. Και δεν κοστίζουν κιόλας. Οπότε για ξεκινήστε από εκεί.

0: Ονιά στο Παγκράτη.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τώρα, γιατί μπορεί όσο μεγαλώνει κάποιος να ενθουσιάζεται πιο δύσκολα. Όμως το box καταφέρνει να δημιουργεί εκπλήξεις, συνδυάζοντας πόντους εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας σας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μια και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
3: Υπάρχει Γιάννης Καραλής. Ναι.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
3: Όχι,
2: όταν βλέπω αεροπλάνο.
3: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
2: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
3: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Αρβανίτη.
2: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
3: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
2: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Άλλο.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
3: Βεβαίως,
4: γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
2: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
3: πάει
2: μόνο σε κάποια γωνιά.
3: Μπράβο.
2: Μπράβο.
3: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
6: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
6: Special Guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
6: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
6: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
11: Cool.
10: Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Άσε με γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος.
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο εσείς, ότι αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Το νου σας να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, αύριο τα λέμε στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνη.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Έμαθα να μοιραστώ με την Κυπριακά.
2: Κόρη μου, μου λέει.
1: Κόρη μου.
2: Κόρη μου, τι είναι αυτό που λες.
1: Κανένα άλλο.
2: Μεγάλο πασαμά.
1: Εκτό από το.
2: Σιγά σιγά θα μου έρθουν.
1: Κόρη μου.
2: Από GGG.
3: Τι είπε τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
2: Από GGG.
1: Έχει να κάνει με του GGG στο
2: καλοκαίρι. Όχι. Μιλάμε εμεί οι δύο έτσι.
1: Ναι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Α, μήπω είναι το από πώ εσύ.
2: Όχι.
1: Τι.
2: Κόρη μου, από GGG.
1: Από GGG.
2: Ναι.
1: Πε κάτι
4: ρε. Πε το μωρέ, τι από GGG. Πού να καταλάβω από GGG.
2: Από GGG.
1: Από εκεί και εκεί, σωστά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special Guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει ο

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή πέρα. more.com.info.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μιας και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ δίκιο. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω. Άλλο. Γιατί τα 5.000
2: δεν είναι
1: πετσελάκια.
2: Βεβαίως,
1: Γιάννης Καραλής.
3: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά. Μπράβο.
2: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Εγώ του έρωτα παιδί.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Ανοίγεις αυτή την δουλάπα και λες τι θα βάλω, τι θα πάρω μαζί μου, τι θα βάλω σε αυτή τη βαλίτσα και συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα για τις διακοπές που θα πάω. Δεν έχω τίποτα γι' αυτό. Γιατί δεν μπορώ να βάλω το προπέρσινο μαγιό 100.000 φορές. Δηλαδή θέλω κάτι καινούριο. Θέλω να νιώσω καινούρια. Πάντα το καλοκαίρι, παιδιά, ψωνίσουμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Κάνουμε ντου στις βιτρίνες, στα site, όπου ο καθένας βολεύεται κτλ. Να πάρουμε το καινούριο. Τώρα αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι το χρειαζόμαστε τύπου πω πραγματικά δεν έχω τίποτα να βάλω. Το χρειαζόμαστε γιατί θέλουμε να πάμε και λίγο με ένα καινούριο αέρα, ένα καινούριο στυλ, ένα καινούριο. Α, μια μόδα. Μπορεί να πήραμε κιλά, να χάσαμε κιλά, να την είδαμε αλλιώς. Εμένα, ας πούμε, πέρσι, δεν ξέρω, ταυτίστηκα, έγινα φασαία. Δεν έβαλα τίποτα άλλο από μακριές φούστες. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Είχα χιλιάδες μακριές φούστες, τις οποίες τις φόραγα, νομίζω, κάποιες άλλες δεκαετίες του 2000 και τις θυμήθηκα όλες, οι οποίες έχουν αφορηθούν 20 χρόνια, αλλά είναι full on της εποχής και τις έβαλα πέρσι. Δεν ξέρω αν θέλω να τις ξαναβάλω φέτος. Μπορεί σε άλλα 20 χρόνια να τις βάλω.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.